0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 9.84. Ένας σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό

0: παίζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό. Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 84. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 984.
1: Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

84. Η ώρα είναι 6:30.

0: Θέλεις επιτυχίες. Ακούς 984. Ο σταθμός για τις επιτυχίες στο Ηράκλειο.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: 9.84. Η ώρα είναι 7. Life Care. Προϊόντα και υπηρεσίες που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής.
1: Ιατρικά, ορθοπαιδικά είδη, προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας των μεγαλύτερων κατασκευαστικών οίκων.
0: Με πιστοποιήσεις ISO και EKVIL.
1: Σταθερά η πρώτη σας επιλογή.
0: Υπεύθυνα δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση από εξειδικευμένο προσωπικό.
1: Life Care. Εταιρεία συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΗ. Στο Ηράκλειο Πανεπιστημίου 18, λίγο πριν το Παγνί. Τηλέφωνο 2810-542-333 και 241-628. Και στις Μοίρες 25 Μαρτίου 134. Τηλέφωνο 2892-024-021. Και για ηλεκτρονικές αγορές στο lifecare.pavlamedishop.gr.
2: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. Από το 2000, πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz, κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική, καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο, βαφείο, φανοποιείο στη Μάνου Κατράκη 12, στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης. Από το 2000 και συνεχίζουμε μπροστά.
3: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
4: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
3: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
4: Σε κατά λάχανα.
3: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
4: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
3: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
4: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
3: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
5: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
6: Ποιότητα, στυλ, όλες οι τελευταίες τάσεις της μόδας. Εξυπηρέτηση, η επιτομή της αγοραστικής εμπειρίας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Καινοτόμα τμήματα οπτομετρίας και φακών επαφής. Ολοκληρωμένες λύσεις για λιονηλίου και οράσεως των διασημότερων οίκων. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 33, Ελευθερίου Βενιζέλου 15, Λιοντάρια, Αβέροφ 21, Μαρκάκης.gr. Από το 1960, η κορυφαία λυσίδα οπτικών στο Ηράκλειο.
7: Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: 984.

Θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρουν.

0: τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και φύγες και παραδέχτηκες, ο έρωτας πάντα περνά. Και θυμάμαι τα λόγια σου που τώρα λέω κι εγώ.
1: Παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις. 984.

0: 984.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα, στη Ραβένα.
3: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Tarket. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
4: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
5: Έλα πάρε πάρε χαλιά με τιμές στα πατώματα που πιο κάτω δεν έχει. Χαλιά από 80 και 125 ευρώ. Όλο το χαλί κυρία. Ναι ναι και τα κρόσια. Έλα δεν δίνω χαλί, βιοκαρπέτ δίνω.
6: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών στη Βιοκαρπέτ Ηρακλείου. Για 10 ολόκληρες ημέρες. Από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου μέχρι και την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου. Από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ στη Λεωφόρο Κνωσού 195.
5: Τσάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Ηρακλείου.
7: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
6: Το Ηράκλειο αλλάζει. Και μαζί αλλάζει και ο τρόπος που κινούμαστε.
7: Με νέα πεζοδρόμια και πεζές διαδρομές για πιο ασφαλείς μετακινήσεις.
6: Με νέες πεζοδρομήσεις για περισσότερο χώρο στους πεζούς.
7: Με έξυπνες λύσεις για όλους.
6: Με εναλλακτικές επιλογές μετακίνησης με τα City Bus.
7: Κινούμαστε έξυπνα. Κινούμαστε με ασφάλεια. Κινούμαστε μαζί.
6: Δήμος Ηρακλείου. Κινούμαστε μπροστά. Μαζί.
8: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
9: Α, καλά. Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
8: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
9: Σιγά τα λάχανα.
8: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
9: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
8: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
9: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
8: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
10: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: 9.84. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: Κάθε κάθε χωνιά στο Παγκράτη.
1: 984.
2: Αν θες ψωμί με αγάπη και μεράκι, κάνεις μια στάση σαν βοηδάκι.
1: Ξεκινάμε από τα χαράματα για να ζυμώσουμε και να ψήσουμε για εσάς το πιο νόστιμο φρέσκο ψωμί. Δοκιμάστε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία προζυμένιο, ολικής, με μειωμένο αλάτι, με βιταμίνη B12 ή με χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη. Για το πιο λακταριστό και αφράτο ψωμί,
2: κάνεις μια στάση σαν βοηδάκι.
3: Η καθημερινή φροντίδα μπορεί να γίνει πιο απλή με τις σωστές επιλογές. Στις 15 και 16 Οκτωβρίου, η HAMED Χαλαμπαλάκης σας προσκαλεί στα πρώτα HAMED Care Days στο κατάστημα της Κνωσού. Δύο μέρες αφιερωμένες στη φροντίδα στο σπίτι με πρακτικές λύσεις για προστασία, περιποίηση, υγιεινή και περισσότερη άνεση στην καθημερινότητα. Δωρεάν ενημέρωση, δωρεάν δείγματα και ειδικές τιμές σε επιλεγμένα προϊόντα. HAMED Care Days, 15 και 16 Οκτωβρίου, από τις 9 το πρωί έως τις 8.30 το βράδυ, Κνωσού 324. HAMED Χαλαμπαλάκης, στην υπηρεσία της υγείας από το 1980.
4: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
3: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
4: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
3: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
4: Λίθι ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
3: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
4: Λίθι ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
3: Και στο lithi.gr.
1: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credit Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Απολαμβάνω το ξημέρωμα. Γίνομαι ένα με τη φύση. Απολαμβάνω τους ήχους της, τα αρώματά της, τις γεύσεις της. Την σέβομαι, την φροντίζω. Και αυτή μου χαρίζει απλόχερα τα πολύτιμα δώρα της, που όλοι εμείς στα αγροκτήματα Κρήτης φέρνουμε κάθε μέρα στο πιάτο σας.
6: Κοτόπουλο ειδικής διατροφής Άρωμα Κρήτης, σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αγροκτήματα Κρήτης, ένα με τη φύση.
7: Ηρέμησε αγάπη μου, τρεις μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
8: Τρεις μέρες σεμινάριο, με τη γραμματέα σου?
7: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό, κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε Ζήνωνα. Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις σκουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
9: Σηκώνομαι κάθε πρωί στις 6 ακριβώς. Είναι η πιο όμορφη ώρα της ημέρας. Ακούω όλη τη φύση να ξυπνάει σιγά σιγά. Χαίρομαι τη γη, ζω ελεύθερη, τρώω υγιεινά. Απολαμβάνω τη φροντίδα των δικών μου και την ομορφιά γύρω μου. Γι' αυτό το κάθε αυγό μου είναι γευστικό και θρεπτικό και φτάνει στα χέρια σας ολόφρεσκο.
10: Αυγά Ελευθέρας Βοσκής, Συντυχάκι. Αγαπάμε τις κότες μας, θα αγαπήσετε τα αυγά μας.
11: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
12: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
13: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
12: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνωα στην Κνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο Τσούτσουρα.
11: Μπαξεβάνης.
12: Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
14: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
15: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
14: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
15: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
16: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
17: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
18: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
17: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
18: Πολλά ή λίγα.
19: Δηλαδή.
18: Μπαξεβγάνεις.
17: Κάτι λίγα.
18: Μπαξεβγάνεις.
20: Η πρώτη εταιρεία ηλεκτροστατικής βαφής αλουμινίου στην Κρήτη παραμένει η κορυφαία. Τεκνοκέιτ Καρουζάκης από το 1990. Εμπειρία και εξειδίκευση σε ανοιγόμενες και σειρώμενες αυλόπορτες μεγάλων διαστάσεων. Όλες οι σύγχρονες μέθοδοι βαφής, ειδικά χρώματα και αποχρώσεις ξύλου. Με εγγύηση για το αποτέλεσμα, αντοχή στο χρόνο και τις συνθήκες. Τεκνοκέιτ Καρουζάκης, στη Βιτπέ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2283-81097 και στο www.karuzakis.gr.
21: Η ώρα είναι 8. 9.84. Τα νέα σε ένα λεπτό.
22: Σοβαρά προβλήματα από την κακοκαιρία που υποχωρεί από σήμερα για λίγο, με νέα επιδείνωση από την Παρασκευή σε Ρόδο, την Ευβοία όπως επίσης και τις σποράδες. Προειδοποίηση για θυελλώδεις ανέμους εξέδωσε το Κεντρικό Λιμενεργείο Ηρακλείου για σήμερα Πέμπτη. Έντονες αντιδράσεις προκαλεί η κυβερνητική τροπολογία για τη δημιουργία δομής φιλοξενίας μεταναστών στο πρώην εργοστάσιο Σκουλούδη στους Αθανάτους Ηρακλείου. Ο Δήμος προχωρά στην επιδότηση 12.000 μηνιαίων καρτών μετακίνησης με το αστικό κτέλ συνολικού ύψους 202.800 ευρώ για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Ξεκινάει η διαδικασία για την επανέναρξη των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Κρήτης. Σύνοδος κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να ζητά στήριξη νοικοκυριών.

0: από τον δίθεν υπαλλήλων της ΔΕΗ. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από ρωσικές αεροπορικές επιδρομές τις πρωινές ώρες στην νότιο-ανατολική Ουκρανία.
1: 9.84. Ο καιρός.
0: Βροχή και θυελλό δυσάνεμη στα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού για σήμερα στην Κρήτη. Θερμοκρασία έως στους 23 βαθμούς Κελσίου.
2: Γιώργο, Γιώργο!
3: Γεια! Έλα να σου πω, γαμπρέ μου!
2: Το παλιό αυτοκίνητο, βρε, πότε θα το ξεφορτωθείς? Μας πήραν χαμπάρι γείτονες!
4: Χαλάρωσε, πεθερά! Είμαι συναισθηματικά δεμένος!
3: Συναισθηματικά δεμένος! Μα το έχεις παρατημένο από το 90! Και τις μπαταρίες στον γκαράζ?
2: Για τέχνη τις μαζεύεις!
4: Έλεγα να τις ανακυκλώσω, αλλά πού ο χρόνος!
2: Άκου να σου πω. Στούκα φέρει, θα τα ξεφορτωθείς όλα πριν έρθω να τα κάνω εγώ με τα ίδια μου τα χέρια. Αυτοκίνητα, συσκευές, μπαταρίες, λαμπτήρες, μέταλλα, ό,τι παλιοσίδερο έχεις. Τους θυμάμαι από το 1979. Εγγυημένα, ξέρουν τι κάνουν.
4: Καλά, καλά, πεθερούλα. Αφού το λες εσύ, καμία αντίρρηση. Θα τους πάω τα πάντα πριν με ανακυκλώσεις εσύ.
1: Κέντρο ανακύκλωσης Καθέρης ΑΒΕ. Ό,τι μέταλλο κι αν έχεις, εδώ θα βρει το δρόμο του πριν το βρει η πεθερά σου. www.katheris.gr.
5: Πω, πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
6: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
5: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
6: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897. 042-322.
7: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
1: 984. Η Αγγέλα Δουλγεράκη στον 984.
8: Εμείς, η οικογένειά μου, έχουν δώσει τα πάντα φυσικά. Και τώρα δίνουν και ένα μεγάλο μέρος των συντάξεών τους. Για μένα. Το κράτος έχει βρει τρόπο στην ουσία να μην χορηγεί τίποτα. Γιατί είναι υποκοστολογημένα όλα. Υπάρχουν κρατήσεις clawback και rebate. Είναι μνημονιακά αυτά μέτρα που εφόσον έχουμε βγει από τα μνημόνια όπως πέντε θα έχουν καταργηθεί. Μετά οι διαδικασίες είναι δύσκολες, άρα οι έμποροι αρνούνται να δώσουν, δηλαδή αναλώσουν τα χειροστομίες δεν μπαίνουν. Παραπτυστήρα ενώ παλιά χορηγούσαν, έγινε ο κανονισμός υγείας το 18 και από εκεί και πέρα υπάρχει ένα σύστημα με ενίκιο, το οποίο ζητάει έμπορος και από μένα 200 ευρώ το μήνα, οπότε παναγκάζουν και αγοράζουν μηχανήματα μεταχειρισμένα από το εξωτερικό. Φυσιοθεραπεία τα ίδια πάλι. Δεν υπάρχει άνθρωπος να συνεργαστεί. Από τον προσωπικό βοηθό το κάνανε αρπακόλια το πρώτο πρόγραμμα το πιλωτικό και δεν πήρα χαμπάρι, η αλήθεια είναι. Μέσα ένα μήνα το είχαν κλείσει. Καταρχάς δεν υπάρχει ενημέρωση για τίποτα. Πάραξε ο κανονισμός, τι ξέρω εγώ, τι δικαιούμαι. Ότι, δηλαδή τώρα έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο η ύπαρξη του AI. Mm-hmm. Γιατί με βοήθησε και να στέλνω πολλά μηνύματα γρήγορα, τα οποία εγώ για να τα γράψω θα έχουν περί μήνες. Και εδώ ψάχνω φυσικά. Τι γίνεται στην Ευρώπη, τι γίνεται στον κόσμο. Γιατί λέει, η Ελλάδα δίνει για τα ΜΕΑ 1% του ΑΕΠ, ενώ η Ευρώπη, ας πούμε, δίνει 1,9.
9: Ήθελα να σας πω ότι ο Θανάσης μου αυτή την κίνηση που κάνει να δημοσιοποιήσει το πρόβλημά του διεκδικεί το δικαίωμα στη ζωή και για αυτόν και για μας τους γονείς, οι οποίοι έχουμε στερηθεί βασικά πράγματα σε όλη μας τη ζωή. Δουλέψαμε 42 χρόνια περίπου και οι δυο για να πάρουμε μια σύνταξη και τώρα είμαστε γύρω στα 70 και αντί να ξεκουραστούμε όπως δικαιούμαστε

0: φοβούνται όλοι οι συνταξιούχοι. Δουλεύουμε 24 ώρες το 24ωρο στο Θανάση, με βαριά εργασία, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάστασή του. Είμαστε νοσηλευτές, γιατροί, τεχνικοί, γιατί ο πατέρας του επισκευάζει όλα αυτά τα σαράβαλα, αναπνευστικά μηχανήματα κλπ. Που χρειάζεται για τη διαβίωσή του. Εκφράζει την αγωνία του το τι θα γίνει αν φύγει ένας από τους δυο, γιατί εκτός ότι δεν μπορούμε πια να του προσφέρουμε τις υπηρεσίες που του προσφέραμε, γιατί ξέρετε κάνουν νοσηλευτίες σε 70 χρονών, εγώ δεν ξέρω. Λοιπόν, δουλεύουμε χωρίς αργία, χωρίς, καταλαβαίνετε, ρεπό, χωρίς διακοπές, ασταμάτητα στα 70. Πόσο θα αντέξουμε? Και αναρωτιέται αυτό το παιδί τι θα γίνω και στο παρόν και στο μέλλον.
1: Και δεν μιλάτε για εύκολες καταστάσεις, κυρία Τουρναβίτη.
0: Μιλάμε για πολύ δύσκολη κατάσταση. Να σκεφτείτε ότι την νοσηλεία των ανθρώπων με τραχιοστομία δεν το κάνουν οι νοσηλευτές στα νοσοκομεία. Τις αναρροφές και αυτά τα κάνουν οι γιατροί. Εμείς από μόνοι μας εκπαιδευτήκαμε, δεν μας εκπαίδευσε κανείς. Δεν ήρθε ποτέ καμία υπηρεσία, κανένας εκπρόσωπος του κράτους να ρωτήσει πώς ζει αυτό το παιδί. Το φροντίζουν? Να σκεφτείτε ότι το προσδόκιμο ζωής για αυτή την ασθένεια ήταν 25 με 29 έτη. Ο Θανάσης είναι 37 χρονών και ακόμη είναι γεμάτο ζωντάνια.
2: Με αυτόν τον τρόπο επέλεξα να σας πω σήμερα μια ζεστή καλημέρα. Να στείλω μια ζεστή καλημέρα σε εκείνους οι οποίοι κυβερνούν, σε όλους εμάς, σε όλη την κοινωνία. Με αυτή την κατάθεση ψυχής που χθες το Γιώργο Σαχίνη κατέθεσαν ο Θανάσης Τουρναβίτης, όπως επίσης και η μητέρα τους. Σε αυτή την κοινωνία η οποία κάνει χιλιάδες εκπτώσεις, σε αυτή την κοινωνία η οποία αν δεν μαζέψει τα κομμάτια της, πραγματικά το αύριό της δεν ξέρω ποιο θα είναι. Καλημέρα σας λοιπόν, καλημέρα σας από το ράδιο 984, βροχερός ο καιρός, μπόρες έντονες κατά τόπους από χθες το μεσημέρι μέχρι και αυτή την ώρα. Για να σας πω όμως την αλήθεια, επικοινωνώντας είτε με την πυροσβεστική είτε με το ΕΚΑΒ, παρά του ότι κατά τόπους εκδηλώνονται έντονα καιρικά φαινόμενα με τις βροχές ή έχουμε τους δυνατούς ανέμους, και από τις δύο αυτές υπηρεσίες είναι τα παιδιά που τρέχουν πάντα για όλους και για όλους μας, δηλαδή και οι πυροσβέστες και οι εκαβίτες, αυτό που μιλάνε είναι ότι ξέρετε δεν είχαμε κάποια περιστατικά τα οποία να είναι δύσκολα για κανένα από τους συμπολίτες μας κατά τη διάρκεια της νύχτας. Αυτό είναι το καλύτερο απ' όλα. Το ένα μήνυμα έρχεται μετά το άλλο σε ό,τι έχει να κάνει με αυτή την καλημέρα που σας απευθύνουμε μέσα από τη συχνότητα του Ράδιο 984. Αντίθετα, σε Ρόδο έβια σποράδες, εκεί τους πήρε και τους σήκωσε. Πλημμύρισαν δρόμοι και σπίτια, προκλήθηκαν ζημιές σε υποδομές, διακόπηκε η κυκλοφορία σε ορισμένα σημεία. Ένας 62χρονος στη Ρόδο έχασε τη ζωή του όταν το αυτοκίνητό του παρασύρθηκε από χυμαρό. Και βέβαια υπάρχει και η προειδοποίηση του Κεντρικού Λιμενεργείου Ηρακλείου για σήμερα Πέμπτη. Μιλάει για θυελλώδεις ανέμους από βόρειες διευθύνσεις. Η έντασή τους από τα 7 έως τα 9 μποφόρ. Είδα ότι εάν θέλετε να ταξιδέψετε, πως μάλλον μετά τις 9 θα έχουμε άρση του απαγορευτικού. Αλλά ο καθένας από εσάς είναι καλό να επικοινωνεί με τα κατατόπους λιμενερχεία. Από όπου και αν μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν πάτε. Είμαστε στο στούντιο του Ράδιο 984, παρέα με τον Νίκο Σφακιανάκη, Λουκιανού, Σαβίνου Οσίου και Βάρσου σήμερα. Σύμφωνα με τα όσα αναγράφονται στο εορτολόγιο της Εκκλησίας, για εσάς που έχετε σήμερα την ονομαστική σας εορτή ή ποιον άλλο λόγο θέλετε για να γιορτάζετε, ευχόμαστε από την ψυχή μας τα καλύτερα σε όλους σας. Εάν γραπτά θέλετε να μας στείλετε τα μηνύματά σας, τις φωτογραφίες από την περιοχή που βρίσκεστε, την κατάσταση την οποία επικρατεί, μην ξεχνάτε info@radio984.gr και news@radio984.gr. στα 11 λεπτά μετά τις 8 και σε αυτό το περίφημο κυνηγητό της ώρας, για να ξέρει ο καθένας από εσάς, θέλω να σας πάω λίγο και στις πρώτες σελίδες των εφημερίδων για να έχουμε συνολικά την περίφημη εικόνα της σημερινής ειδησιογραφίας. Θα ξεκινήσω κλασικά ή όπως πάντα από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας Νέα Κρήτη. Εικόνες φρίκης αλλά και κριτικής ανθρωπιά στην Ιεράπετρα, ξυπόλυτη στη βροχή. Εκατοντάδες μετανάστες, πολλοί δίχως καν υποδήματα, με έγκυες γυναίκες και παιδιά μεταξύ τους, εκτεθειμένοι στα στοιχεία της φύσης, προσπάθειες από εθελοντές, απλούς γεραπετρίτες και τις αρχές για να ανακουφιστεί ο πόνος και να προσφερθούν τα στοιχειώδη στους δοκιμαζόμενους ανθρώπους. Όταν μιλάμε για αρχές, είναι καλό να διευκρινίζουμε, λέω εγώ, και ποιες είναι αρχές. Γιατί μέσα στις αρχές είναι και εκείνοι οι οποίοι κρύβονται για αυτά τα οποία δεν κάνουν. Και δεν είναι τώρα αυτούς για να τους λιβανίζεις. Συγγνώμη δηλαδή, αλλά όταν βλέπεις εικόνες με ανθρώπους με φελιζόλ να φτιάχνουν παπούτσια για να μπορούν να περπατήσουν. Όταν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μπαίνουν κάτω από υπόστεγα γιατί δεν μπορούν να προστατευθούν διαφορετικά από τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Όταν μπαίνουν κάτω από μουσαμάδες, όταν ανοίγουν οι καρότσες των μεγάλων φορτηγών που μεταφέρονται κυπευτικά για να τους φιλοξενήσουν. Δεν περιποιούν και μεγάλη τιμή για τον εαυτό τους όσοι θέλουν να βλέπουν τον εαυτό τους στον καθρέφτη για αυτή την ανθρωπιά μας. Από το πρώτο που ξεκινάς είναι σαφέστατα από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Για αυτά τα οποία δεν έχουν κάνει μέχρι σήμερα. Όμως νύχτα περάσανε την τροπολογία, γιατί πιστεύουν ότι έτσι λύνουν το πρόβλημα. Η αλαζονία της εξουσίας σε όλο της το μεγαλείο επιχειρούν να επιβάλλουν τη δομή στους αθανάτους με μία τροπολογία που προκαλεί την κοινωνία, τους απαντούν από την άλλη οι κάτοικοι. Και γράφουν σε αυτό το έκτακτο δελτίο τύπου: «Απόψε η κυβέρνηση επιλέγει να προχωρήσει στην κατάθεση τροπολογίας με επίκληση του νόμου 4375 του 2016 και πρόσχημα την έκτακτη ανάγκη, επιχειρώντας να ανοίξει το δρόμο για τη δημιουργία δομής φιλοξενίας μεταναστών στο κτίριο Σκουλούδη στους αθανάτους Ηρακλείου. Το περιμέναμε. Όταν μια απόφαση συναντά την καθολική αντίδραση της τοπικής κοινωνίας και προσκρούει σε σοβαρά ζητήματα καταλληλότητας, ασφαλείας και νομιμότητας, η κυβέρνηση επιλέγει να αναζητήσει νομοθετικές παρακάμψεις αντί να ακούσει τους πολίτες και να δώσει απαντήσεις. Αναρωτιόμαστε όμως, αυτή είναι η δημοκρατία μας, αυτή είναι η αντίληψη της κυβέρνησης για το κράτος δικαίου?» Αναφέρουν οι κάτοικοι από την περιοχή για αυτή την δομή. «Η σχεδιαζόμενη δομή βρίσκεται δίπλα στον Ξηροπόταμο, ένα ρέμα με ιστορικό σοβαρών πλημμυρικών φαινομένων, σε περιοχή για την οποία ψάχνουν επίσημα στοιχεία πλημμυρικής επικινδυνότητας. Η οριοθέτηση του ρέματος παραμένει κρίσιμο ζήτημα, ενώ συνδέεται με ευρύτερες υδραυλικές παρεμβάσεις και το σχεδιασμό του φράγματος των δαφνών, για το οποίο, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας, δεν έχει ακόμα εκπονηθεί απαιτούμενη μελέτη. Το ακίνητο το βρίσκεται επίσης δίπλα στην Εθνική Οδό Ηρακλείου Μυρών, έναν δρόμο με σοβαρό ιστορικό θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων. Παράλληλα, σύμφωνα με τα στοιχεία μας, δεν διαθέτει εγκεκριμένη κυκλοφοριακή σύνδεση, ενώ παραμένουν σοβαρά ερωτήματα για την ασφαλή είσοδο και έξοδο οχημάτων, την πρόσβαση ασθενοφόρων και πυροσβεστικών και τη δυνατότητα άμεσης εκένωσης σε περίπτωση πλημμύρας. Πώς είναι δυνατόν να προωθείται μια τέτοια εγκατάσταση χωρίς να έχουν προηγουμένως απαντηθεί όλα τα κρίσιμα ζητήματα ασφαλείας, ποιος θα αναλάβει την ευθύνη αν συμβεί το παραμικρό, η ανθρώπινη ζωή δεν είναι διαπραγματεύσιμη, ούτε η ασφάλεια των κατοίκων, ούτε η ασφάλεια των ανθρώπων που πρόκειται να φιλοξενηθούν, αγνοούν τη φωνή της Κρήτης, η κυβέρνηση δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι δεν γνωρίζει τις αντιδράσεις, το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου έχει εκφράσει την αντίθεση του με ψήφισμα, το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης έχει επίσης τοποθετηθεί αρνητικά, 12 όμορες κοινότητες έχουν εκδώσει αρνητικά ψηφίσματα. Όλα αυτά μεταξύ άλλων στο έκτακτο δελτίο τύπου. Η τροπολογία ωστόσο περνάει νύχτα, λέει 13,5 χιλιάρικα το μήνα, μίσθωμα και η δομή ανοίγει. Γιατί οι άλλοι στηβάζονταν εκεί κάτω στην Ιεράπετρα, λες και εντέχνος γινόταν ό,τι γινόταν, και υπήρχε αυτή η εκοφαντική σιωπή για άλλη μια φορά από το Υπουργείο, γιατί η μόνη λύση ήταν αυτή. Εγώ μωρέ φταίω, οι ανθρώποι τα λένε, εγώ σας τα λέω, και αυτές είναι οι σκέψεις, είναι η κοινή λογική. Και συνεχίζω με την πρώτη σελίδα της εφημερίδας Νέα Κρήτη. Η ώρα της Ευρώπης ξανά, νέα ιστορική πρόκληση απόψε στις 10 για τον Όφη στο Ροαζόν Πάρκ απέναντι στη Ρεν. Κοιτάτε, έτοιμος είναι για αυτή την ευρωπαϊκή αναμέτρηση Όφη επί γαλλικού εδάφους. Χθες ήταν έτσι μια τελευταία προπόνηση στο Ροαζόν Πάρκ. Ακούγαμε και τον συνάδελφο από την Γαλλία να δίνει τα δεδομένα στις εκπομπές στην Κρήτη TV. Τώρα, εκτός από τον Όφη, σήμερα επίσης, 5η, 15 του μήνα, ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην Γαλλία απέναντι στη Μαρσέη, με στόχο να συνεχίσει το νικηφόρο σερί του και να ενισχύσει τη θέση του στο Europa League. Με στόχο να ξεκινήσει με νίκη στις υποχρεώσεις του στη Link Face του Conference Link, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται σήμερα 5η στις 19.45 την Μπόρατς Μπάνια Λούκα στο ΟΑΚΑ. Και για να μην αφήσουμε κανένα παραπονούμενο, γιατί όλα τούτα σε τίτλους σας τα δίνουμε, αλλά αναλυτικά ρεπορτάζ θα βρείτε στις αθλητικές σελίδες της εφημερίδας Νέα Κρήτη. Η ΑΕΚ γνώρισε την ήττα με 3-1 από τη Σαχτάρ στο Λονδίνο, παρά την καλή της εμφάνιση για περίπου πόσο, 60 λεπτά. Στα χθεσινά αποτελέσματα συνολικά, Feyenoord Como 3-2, Lask Liverpool 3-6, Ρώμα Real Madrid 3-4, Aston Villa Fenerbahce 6-0, Bodo Glimba και Dortmund 1-0, Manchester City Paris Saint-Germain 2-4, Betis Porto 3-2, Slovan Bratislava Stuttgart 0-3. Τα υπόλοιπα αθλητικές σελίδες εφημερίδα Νέα Κρήτη. Η Κρήτη φαίνεται να γλίτωσε τα χειρότερα αυτή τη φορά. Κακοκαιρία σε όλη την Ελλάδα. Σας το είπα από την αρχή της εκπομπής, ότι πραγματικά που έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση, μιλώντας με το συντονιστικό της πυροσβεστικής ή μιλώντας με το ΕΚΑΒ, όταν οι άνθρωποι αυτοί μου έλεγαν, παρά τα έντονα φαινόμενα, παρά τις έντονες βροχοπτώσεις ή τους δυνατούς ανέμους, δεν κληθήκαμε για το παραμικρό σε ό,τι έχει να κάνει με την κακοκαιρία και σε έκτακτα περιστατικά. Μακάρι και έτσι να συνεχίσουμε, γιατί συνεχίζει ο άνεμος να είναι δυνατός και να υπάρχουν πάρα πολλές μπόρες. Μάλιστα, κοιτάζοντας έξω από τα παράθυρα του Ράδιο 94, γιατί το ξέρετε, σας το έχω πει, ότι έχω μια θέα προνομιακή από το Γιούχτα μέχρι κάτω το λιμάνι του Ηρακλείου, μέχρι απέναντι εκεί την Κέρη, μέχρι τη Ροδιά, να πας μέσα και μέχρι την Δία. Αυτό το οποίο σήμερα βλέπω είναι «δεν βλέπω». Διότι έχει κατέβει ο καιρός, διότι ως φαίνεται είναι γύρω γύρω έντονο το φαινόμενο με τη βροχή. Και συνεχίζω από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας Νέα Κρήτη. Δίκη για εμπόριο βρεφών ξεκινά στις 10 Νοεμβρίου τελικά η δίκη στα Χανιά. Ελαιόλαδο αναμένεται μεγάλη και υψηλής ποιότητας παραγωγή στην Κρήτη. Τιμή έχει, γιατί το μαζεύω και το μαζεύω τις ελιές μου, αλλά δίνω κάτι αμερικάνικα και τούμπανο ημερομίσθια. Που καλά κάνεις και τα δίνεις, θα πει κάποιος από την άλλη, γιατί είναι μια σκληρή δουλειά. Δεν το λέω με όλο αυτό, μιλάω για το κόστος παραγωγής και καλλιέργειας. Αλλά από την άλλη, η τιμή του προϊόντος είναι στα τάρταρα, τότε εκεί σε βάζει μέσα πραγματικά και δεν ξέρεις από πού να το μαζέψεις. Απίστευτη κατάσταση, τρία νηπιαγωγεία χωρίς ρεύμα και νερό, Δομή στους αθανάτους κατατέθηκε στη Βουλή η σχετική τροπολογία. Επιδότηση πετρελαίου θέρμανσης ξεκινά με τιμή διάθεση στα 1,55 το λίτρο. Δένδιας πιστόριους, Ελλάδα-Γερμανία δίνουν τα χέρια στα Χανιά. Από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας Νέα Κρήτη, όλα ετούτα εδώ που έχω προαναφέρει. Λίγο και στον αθηναϊκό τύπο ας βουτήξουμε. Στα 22 λεπτά μετά τις 8, στην τελική ευθεία το καλώδιο, η γαλλική Nexans υπέβαλε αίτημα για επανέναρξη των ερευνών. Οι πληγές που άφησε η κακοκαιρία. Από τα νέα, η σχέση ύπνου διαβήτη, κίνηση θέρμανση, πόσο θα στοιχίζουν. Από γευματινή, 6.400 απάτες, μελία 16 εκατομμύρια ευρώ, ασύλληπτη μπάζα σε 9 μήνες από Ρωμά και θύματα ηλικιωμένους. Γράφει η εφημερίδα των συντακτών. Στην πρώτη τη σελίδα, ως κεντρικό θέμα, μέτρα σταγόνα στον ωκεανό της ακρίβειας, ενώ το συνολικό βάρος της ενεργειακής επιβάρυνσης γίνεται ανυπόφορο, 37,5% ακριβότερο σε σχέση με πέρυσι το πετρέλαιο θέρμανσης, παρά την επιδότηση, στο 1,55 ευρώ το λίτρο η τιμή εκκίνησης, έως 1,62 ευρώ το λίτρο θα κοστίσει για ποσότητες κάτω από 500 λίτρα, έως 1,72 μακριά από τα μεγάλα αστικά κέντρα, συγκρουσιακή και χωρίς αποτέλεσμα στο θέμα της ενέργειας στη Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από το ριζοσπάστη, 40% ακριβότερη η θέρμανση για το λαό, 271% πάνω τα κέρδη των δηληστηρίων. Απεργία στα δηληστήρια, οι εργάτες έδειξαν τη δύναμή τους, αποφασιστική απάντηση στο εργοδοτικό έγκλημα αναφέρεται στα δηληστήρια της Motor Oil. Ελεύθερος τύπος, κρυφό μπόνου σε 165.000 συντάξεις. Διπλή στήριξη για το πετρέλαιο θέρμανσης στα 1,55 το λίτρο με 0,40 ευρώ επιδότηση από κράτους δηληστήρια, αυξημένο κατά 30% το επίδομα. Το Μανιφέστο επιλέγει τον τίτλο «Εμφύλιο στο Πασόκ για την Γκραβά», πειρά από τον πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου και Ανθρώπους του Ανδρουλάκη κατά του Δημάρχου Αθηναίων. Εφημερίδα Ποντίκη για σήμερα 5η 15 του Οκτώβρη, το μαρτύριο της Σταγόνας. Με παρεμβάσεις και επικοινωνία για την καθημερινότητα θα διαχειριστεί την αντιπολίτευση το όριο του 25% για την παρουσία του στην αρχηγία της Νέας Δημοκρατίας, το μήνυμα και ο Σαμαράς και μία φωτογραφία με Μητσοτάκη και Γκυλφόιλ και τον κύριο Μητσοτάκη να λέει από μέσα του «Άνθρακας ο Αργυρός». Εφημερίδα Κόντρα, χάος στον ΟΠΚΠ με τις αποζημιώσεις, έχουν κατατεθεί ελάχιστες δηλώσεις, δεν θα πληρωθούν οι αγρότες, οργισμένες αντιδράσεις από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που εκλέγονται σε αγροτικές περιφέρειες. Μα εκείνη το ζητούμενο. Ότι θα χάσουν ψήφους, ή φοβούνται να μην χάσουν ψήφους. Γιατί για τα άλλα θα έρθουν να σου πούνε, άλλα τα άλλα, της Παρασκευής το γάλα που λέγε και η γιαγιά μου η Μακαρίτισσα. Από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας Ναυτεμπορική, άνοιγμα του Euronext Athens στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εντάσσει την Ελλάδα στο οικοσύστημα, πώς λειτουργεί η πλατφόρμα Elite και πώς λειτουργεί η πλατφόρμα, ποιοι είναι οι στόχοι. Αυτά είναι τα θέματα σήμερα από τις πρώτες σελίδες των εφημερίδων. Έτσι, για να ξέρετε τι έχετε να διαβάσετε, τι δεδομένα έχετε μπροστά σας. Τώρα πάω σε αυτή την ανακοίνωση λίγο πιο αναλυτικά να τη δείτε του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας Άμυνας Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μια απόφαση την οποία συνυπογράφουν και έχει τον τίτλο «Μείωση 40 λεπτά στο πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά στο ντίζελ κίνησης, 10 λεπτά στην αμόλυβδη και αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης». Τι δίνει το κράτος? Οι νέες επιδοτήσεις από 15 έως και 31 Οκτωβρίου ενεργοποιούνται τρεις άμεσες κρατικές επιδοτήσεις στην Αγγλία, 20 λεπτά ένα λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, 15 λεπτά αναλύτρω στο κίνησης, 10 λεπτά αναλύτρω στην αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων από τις 17 δεκάτου σε ό,τι έχει να κάνει για τη βενζίνη. Και συνεχίζει αυτή η κοινή ανακοίνωση των δύο Υπουργείων του Οικονομικών και Ενέργειας. Η επιδότηση εφαρμόζεται απευθείας στην τιμή πώλησης, χωρίς αιτήσεις ή εισοδηματικά κριτήρια. Το όφελος φτάνει άμεσα στον καταναλωτή. Το κόστος των τριών παρεμβάσεων για το δεύτερο 15ήμερο του Οκτώβρη ενέρχεται σε 46 εκατομμύρια ευρώ. Και για όσους δεν πιστεύετε, επειδή είναι μέτρα και είναι ανακοίνωση, στείλτε μου και email να σας στείλω αυτό το email με την απόφαση, την κοινή απόφαση των δύο Υπουργείων. Ακόμα μεγαλύτερη μείωση με τις εκπτώσεις των δηληστηρίων συνεχίζει. Οι εκπτώσεις που ανακοίνωσαν νωρίτερα οι εταιρείες δήλησης προστίθενται στην κρατική επιδότηση διαμόρφωσης με το συνολικό όφελος ως εξής: καύσιμο συνολική μείωση, πετρέλαιο θέρμαν στα 40 λεπτά αναλύτρο, ντίζελ κίνηση στα 20 λεπτά αναλύτρο, το κάνει και αναλυτικά 20-20, κράτος και δηληστήρια, ντίζελ κίνηση 15 από το κράτος, 5 από τα δηληστήρια, αμόλυβδη στα 95 οκτάνια 10 λεπτά από το κράτος, καμία από τα δηληστήρια, άρα 10 λεπτά το λίτρο. Το κράτος και τα δηληστήρια απορροφούν από κοινού 40 λεπτά από κάθε λίτρο πετρελαίου θέρμανσης και 20 λεπτά από κάθε λίτρο ντίζελ κίνησης. Πετρέλαιο θέρμανσης από το 1,95 ευρώ στο 1,55. Είδατε, μας έλεγε πριν από 2-3 εβδομάδες ο Γιάννης Μαυράκης, ο οποίος είναι μέλος της διοίκησης της ΑΠΟΠΕΚ, ότι αν σήμερα πουλιόταν το πετρέλαιο θέρμανσης, τότε μας το είχε πει την τελευταία εβδομάδα του Σεπτέμβρη, θα πουλιόταν στο 1,90 το λίτρο. 1,95 λοιπόν, λέει, από το 95 στο 1,55, το πραγματικό κόστος κοντά στο 1,35 ευρώ για τους δικαιούχους του επιδόματος. Το πετρέλαιο αναμένεται να ξεκινήσει να διατίθεται με μέση τιμή περίπου 1,95 ευρώ το λίτρο, με πιθανό εύρος από 1,90 έως 2 ευρώ, ανάλογα με την εξέλιξη των διεθνών τιμών. Με τη συνδυασμένη παρέμβαση του κράτους και των δηληστηρίων, η τιμή μειώνεται κατά 40 λεπτά το λίτρο. Η εκτιμόμενη τιμή στην Αγγλία υποχωρεί στο 1,55 το λίτρο από 1,50 έως 1,60, ανάλογα με την εξέλιξη των διεθνών τιμών. Για τα νοικοκυριά που δικαιούνται και το αυξημένο επίδομα θέρμανσης, το πραγματικό κόστος με βάση τα παραπάνω αντιστοιχεί σε περίπου 1,35 ευρώ το λίτρο. Δηλαδή, για τους δικαιούχους του επιδόματος θέρμανσης, η συνδυαζόμενη κρατική στήριξη και η έκπτωση των δηληστηρίων περιορίζουν σημαντικά το πραγματικό κόστος. Σε σχέση, λέει, η κοινή απόφαση των Υπουργείων Οικονομίας, Οικονομικών Ενέργειας και με το 1,75 ευρώ το λίτρο που έκλεισε τον Απρίλιο. Γι' αυτό στους δικαιούχους η συνολική ελάφρυνση καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης. Και συνεχίζει, τέταρτη παράμετρος μέσα σε αυτή την κοινή υπουργική απόφαση: έκτακτη αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης για ολόκληρο το χειμώνα. Πέρα από τη μείωση της τιμής στην Αγγλία, η κυβέρνηση προχωρά σε οριζόντια αύξηση κατά 30% του επιδόματος θέρμανσης για τη χειρινή περίοδο 26-27. Η αύξηση αφορά όλες τις επιδοτούμενες μορφές ενέργειας, πετρέλαιο θέρμανσης, ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέρια, καυσόξυλα, πέλετ και τα υπόλοιπα επιλέξιμα καύσιμα. Το ανώτατο επίδομα αυξάνεται από 1.200 σε 1.560 ευρώ. Συνεχίζει, για να μην αναρωτιέστε, τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια παραμένουν αμετάβλητα. Το προηγούμενο έτος ενισχύθηκαν 1,17 εκατομμύρια νοικοκυριά για όλες τις μορφές θέρμανσης. Περίπου 750.000 νοικοκυριά, σχεδόν δηλαδή το 60% όσων χρησιμοποιούν πετρέλαιο θέρμανσης, εκτιμάται ότι πληρούν τα κριτήρια για το σχετικό επίδομα. Η ενίσχυση είναι ιδιαίτερα σημαντική για τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα. Πρακτικά, ένα νοικοκυριό που θα δικαιούταν επίδομα 500 ευρώ θα λάβει 650. Ένα νοικοκυριό με επίδομα πέρυσι 800 ευρώ φέτος θα λάβει 1.040 ευρώ. Η πλατφόρμα αιτήσεων αναμένεται να ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου. Η προκαταβολή, η οποία επίσης αυξάνεται κατά 30%, προβλέπεται να καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου. Αυτά λένε τα Υπουργεία. Και για να μην νομίζετε ότι μπορεί ο καθένας από εμάς από την κοιλιά του να βγάζει και να λέει πράγματα ή από την δεξαμενή της δικής του της σκέψης, σας διάβασα την ανακοίνωση, κοινή ανακοίνωση δύο υπουργείων, για να ξέρετε τι είναι αυτό το οποίο αντιμετωπίζει ο καθένας από εμάς. Ακόμα και με αυτές τις τιμές, αναρωτιέμαι πόσοι από εμάς θα καταφέρουμε να βάλουμε πετρέλαιο για να ζεσταθούμε.
3: 84. Η ώρα είναι 8:30.
4: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φρυγανιές Elite, γάλα Δέλτα του τόπου μας και όσπρια 3α είναι hot. Και για να μην καείς, φρυγανιές Ταρένιες Elite 4 τεμαχίων, 1,56 €. Υγρό πλυντηρίου ρούχων Skippy Wonder 37 μεζούρες, 7,37 €. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1,5 λίτρο, πλήρες ή ελαφρύ, 1,99 €. Φακές ψηλές 3α 500 γραμμαρίων, 1,53 €. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα μαριναρισμένη, 6,55 € το κιλό. Μήλα Στάρκινγκ Κρήτης, 1,45 € το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
5: Πού να ανοίξω επαγγελματικό λογαριασμό? Έχεις καμιά ιδέα?
6: Την καλύτερη! Λογαριασμός όψεως Credia Bank Prime Business με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως 50.000 ευρώ. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Με δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και πάγιες εντολές. Μάθε περισσότερα στο creditabank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
8: Έως το Σάββατο στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά Pepsi, Eevee, 7-Up, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο.
9: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
3: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Κλείσε ένα test drive στην Σερβίν Κρήτης ΑΕ, Λεωφόρο Σταδίου και Ικάρου Γωνία Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-660. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ, ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζής 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε www.vasilakisaev.gr.
11: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
12: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
13: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
12: Βεβαίως. Μοσχαρίσια μπιφτέκια μόνο 8,99.
14: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
15: Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Lidl της περιοχής σου, μπες στο Lidl Plus και κέρδισε κουπόνι με 20% έκπτωση σε κρεατικά και πουλερικά. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
16: 984, για να είσαι μέσα σε όλα.
2: Για τα κόκκινα δάνεια θα μιλήσουμε στην συνέχεια και αυτά τα οποία τουλάχιστον είδαν το φως της δημοσιότητας χθες στην βάση των στοιχείων που έδωσε η Τράπεζα της Ελλάδας, και θα καλημερίσω βέβαια και την κυρία Ιωάννα Μελάκη, η οποία είναι πρόεδρος της Ένωσης Καταναλωτών Κρήτης. Να μην σας έχω μόνη στον αέρα. Καλημέρα, κυρία Μελάκη, τι κάνετε?
17: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές σας, καλημέρα στην Κρήτη.
2: Αλλά δώστε μου τη δυνατότητα να πω το εξής. Ενημερώνεστε και εσείς. Σήμερα μια εφημερίδα, μια αθηναϊκή εφημερίδα, έχει στην πρώτη της σελίδα μεταξύ άλλων τον τίτλο 6.400 σαπάτες με λία 16 εκατομμύρια ευρώ, ασύλληπτη μπάζα σε 9 μήνες από Ρωμά και θύματα ηλικιωμένους, στα Άνω Λιώσια 800.000 ευρώ δίθεν υπάλληλοι του ΔΔΕ, στο Ζεφί 1.050.000 ευρώ ηλία έκαναν τους σωτήρες, στην Κρήτη 140.000 ευρώ χρήματα τα οποία κατάφεραν να πάρουν από τον καθένα από εμάς για δίθεν τροχαίο, και στη Φθιώτιδα 95.000 ευρώ παρίσταναν τους λογιστές Μαϊμού. Την ίδια ώρα βλέπω μία είδηση η οποία είναι η εξής. Πρώτο θέμα, θα πω και την πηγή. Λέει: τη μεγαλύτερη κλοπή με τη μέθοδο της απάτης καλείται να εξιχνιάσει η ελάστη Θεσσαλονίκη, καθώς η αξία των λιρών που άρπαξαν οι δράστες ξεπερνά τα 4 εκατομμύρια ευρώ. Είμαστε από τη ΔΕΗ Θεσσαλονίκης. Και όλα ξεκίνησαν, λέει, το μεσημέρι της Τρίτης, όταν άγνωστοι τηλεφώνησαν στο σπίτι μιας γυναίκας, δήλωσαν πως είναι από την δίθεν ΔΕΗ Θεσσαλονίκης. Της μίλησαν αρκετή ώρα, της είπαν πως επειδή θα πραγματοποιηθούν εργασίες στην περιοχή, πως υπάρχει σοβαρός κίνδυνος για ηλεκτροπληξία, όπως της είπαν έπρεπε να μπει σε ένα δωμάτιο, όμως για την ασφάλειά της θα έπρεπε να τοποθετήσει όλα τα μεταλλικά αντικείμενα, μεταξύ αυτών και ό,τι χρυσαφικά και κοσμήματα είχε, σε ένα άλλο χώρο εκτός του δωματίου που θα έμπαινε, για να μην κινδυνέψει από τις υποτιθέμενες εργασίες. Έτσι η ηλικιωμένη έβαλε σε άλλο δωμάτιο 4.766 χρυσές λίρες και διάφορα χρυσαφικά μέσα στις σακούλες, άφησε ανοιχτή την πόρτα, οι δράστες σαφέστατα μπήκαν μέσα, σήκωσαν τις σακούλες συνολικού βάρους 38 κιλών, η αξία τους στα 4,7 εκατομμύρια και έφυγαν. Κυρία Μελάκη, να ζητήσω ένα σχόλιο.
17: Κοιτάξτε κάτι, εμείς ενημερώνουμε τον κόσμο και πρέπει ο κόσμος να είναι προσεκτικός. Το ότι πρέπει να επαληθεύουν οποιαδήποτε όχληση ή κλίση από οποιοδήποτε δημόσιο φορέα. Γιατί ζούμε σε εποχές δύσκολες, εποχές απάτης, παραπληροφόρησης. Τι να πούμε τώρα, είναι και η ανέχεια, είναι και η φτώχεια, αλλά αυτά τα κρούσματα είναι από συγκεκριμένα κέντρα. Όταν λέμε τώρα από Ρωμά, εννοείται ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν μάθει αυτόν τον τρόπο να ζούμε, την απάτη, στην κλεψιά και όλα αυτά. Όμως πιστεύουμε ότι
2: κάποιοι από αυτούς, όπως και κάποιοι άλλοι, έτσι, για να μην νομίζει κάποιος ότι φωτογραφίζουμε με μια συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων. Μεταξύ μας, στους κόλπους μας, τα έχουμε όλοι όλα.
17: Η αλήθεια είναι αυτή, ότι μπορεί και οποιοδήποτε να το κάνει, αλλά δεν νομίζω ότι πρέπει και εμείς οι πολίτες να είμαστε τόσο σε παρένθεση αγαθοί. Δεν πρέπει, όταν έχουμε τόσο μεγάλο θησαυρό σπίτι μας, θα πρέπει να τον κάπου αλλού να τον εμπιστευόμαστε σε θηρίδες και είναι πιο...
2: Έτσι ακριβώς,
17: πιο ασφαλής.
2: Πρέπει να βρούμε ένα τρόπο, και ειδικά οι νεότεροι, οι συγγενείς, να προστατεύουν τους ηλικιωμένους, και αν υπάρχει τέτοιος θησαυρός μέσα σε σπίτια όπου υπάρχει, να βρεθεί εκείνος ο τρόπος να προστατεύεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, γιατί δεν ξέρεις ούτε ποια είναι η ψυχοσύνθεση, δεν ξέρεις ούτε ποια μπορεί να είναι η κατάσταση της υγείας κάποιου, και με αυτόν τον τρόπο κάποιος να έρθει εκείνη την ώρα, οποιοδήποτε επιτίδιος, να σε βρει και εκεί να σε βαρέσει στα αυτιά και να χάνεις πραγματικά τη γη κατά από τα πόδια σου.
17: Εγώ μπορώ να πω και κάτι άλλο, ότι πρέπει να προστατεύσουμε τα γυρατιά. Τα γυρατιά, τα οποία μετά από κάποια ηλικία οι άνθρωποι χάνουν, ας πούμε, έχουν άνοια, ανασφάλεια. Δηλαδή δεν πρέπει να τους αφήνουμε μόνους για να πέφτουν θύματα σε τέτοιους επιτίδιους. Δηλαδή είναι και εμάς σαν κοινωνία, αλλά και εμείς, δηλαδή και οι άνθρωποι μεγαλύτεροι, θα πρέπει να κάνουν κοινωνικά έργα. Δεν πρέπει αυτά τα χρήματα, τόσο πολλά χρήματα, να τα αφήνουν όταν έχουν και μια προχωρημένη ηλικία. Τουλάχιστον να τα δώσουν σε ένα ίδρυμα με ένα συμβόλαιο και να πούνε ότι τα καταθέτω αυτά, αλλά σε, ας πούμε, αντάλλαγμα θα με προστατεύσετε στην ηλικιωμένη μου ζωή. Δηλαδή είναι και λάθος της κοινωνίας που κάνει αυτά τα σφάλματα να είσαι στο σπίτι τους. Τόσο πολλά χρήματα, τόσο πολύ, ας πούμε, θησαυρό. Δεν είμαστε καλά πληροφορημένοι. Δεν έχουμε κοινωνικό πρόσωπο, γιατί νομίζουμε ότι θα ζήσουμε μια άλλη ζωή. Δεν είναι αυτό. Καλό είναι να στραφούμε ο ένας προς τον άλλον, να βοηθήσουμε τους ανθρώπους, τους μη έχοντας. Δηλαδή υπάρχουν οικογένειες οι οποίες δυστυχούν παιδάκια. Γιατί οι ηλικιωμένοι το μαζεύουν στο σπίτι τους, για ποιο λόγο? Δεν υπάρχει λόγος. Αυτό βλέπω εγώ.
2: Προχωράω. Διάβαζα χθες στο neakrati.gr. Κόκκινα δάνεια στα 79,6 δις ευρώ οι οφειλές. Τι αλλάζει για τους δανειολήπτες? Τα κόκκινα δάνεια εξακολουθούν να αποτελούν μεγάλο βάρος για χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Παρά τη σημαντική μείωση που έχει καταγραφεί στα δάνεια που βρίσκονται στους ισολογισμούς των τραπεζών, τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος δείχνουν ότι τα δάνεια που διαχειρίζονται οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων και έχουν μεταβιβαστεί σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα του εξωτερικού ανήλθαν σε 79,65 δις ευρώ τέλος Ιουνίου του 2016. Έφτασαν τα δάνεια προς μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις στα 28,15 δις ευρώ, 9,82 δις ευρώ από αυτά αφορούσαν μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ρυθμίσεις οι οποίες είναι πάρα πολύ δύσκολες, και βέβαια όλα αυτά τα οποία απασχολούν και τον καθένα από εμάς σαν δανειολήπτη, όπως επίσης και τις επιχειρήσεις, με τους πληστηριασμούς να τρέχουν χωρίς έλεος σε όλη την Ελλάδα. Η δική σας η εικόνα και τα δικά σας τα στοιχεία τι δείχνουν, κυρία Μελάκη?
17: Δυστυχώς οι άνθρωποι, οι οφειλέτες, οι δανειολήπτες, δεν έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν. Δηλαδή ό,τι και να γίνει, όταν δεν υπάρχουν χρήματα, φυσικά και εμείς σαν Ένωση Καταναλωτών Κρήτης, εκείνο που τους λέμε είναι πρώτα η οικογένεια. Δηλαδή να ταΐσουν τα παιδιά τους. Όταν έχουμε ένα μισθό 800 ευρώ και όταν το ενίκιο έχει ξεφύγει από τα 800 για μια τετραμελή οικογένεια, τι θα μείνει να πληρώσουμε δάνειο? Δεν πληρώνονται τα δάνεια. Αν υπάρχει ένα σπίτι το οποίο το έχουν πάρει με δάνειο, φυσικά θα φύγει, θα χαθεί και θα χαθούν και τα χρήματα που μέχρι τώρα έχουν καταβληθεί. Είναι ένα θέμα, αλλά και τώρα και με τη δημόσια διαβούλευση που κάνει το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, δεν είναι εκείνο που εμείς θέλουμε. Δηλαδή βάζει ένα πλαφόν π.χ. στα 15, δηλαδή είναι ο πολίτης, ο δανειολήπτης, 15% του χρέους, και λέμε απλά δεν μπορεί να το δώσει. Έρχονται και σε εμάς, εμείς έχουμε σαν Ένωση Καταναλωτών τη διμερή διαμεσολάβηση με τις εταιρείες διαμεσολάβησης χρεών, ιδιωτικού χρέους, δηλαδή αυτά που έχουν πάρει από τα φάνες εσωτερικά και εξωτερικού. Αλλά οι μερικές εταιρείες διστροπούν, Μερικές εταιρείες δεν καταλαβαίνουν το κοινωνικό προφίλ του κάθε αφιλέτη. Εκείνα που θέλουν είναι να εισπράξουν χρήματα. Έχουν βάλει, αν υπάρχει ένα ακίνητο, έχουν βάλει στόχο. Αλλά και η κυβέρνηση και γενικά χρονικά δεν βοηθάνε τον κόσμο. Έχουμε μείωση μισθών και συντάξεων από την οικονομική κρίση από το 2010 και δεν έχει γίνει καμία αναπλήρωση. Πόσοι άνθρωποι αυτοί θα πληρώσουν?
2: Άρα λοιπόν ένα μεγάλο ζητούμενο, για να καταλάβω και για να το πηγαίνουμε βήμα-βήμα, είναι το εξής, ότι εδώ αυτό το οποίο τίθεται, εκείνη το μεγάλο ερώτημα, είναι πώς πας σε αυτή τη ρύθμιση. 15% προκαταβολή συνολικά στο ποσό του δανείου μαζί με τόκου στο δάνειο. Τι ακριβώς, κυρία Μελάκη?
17: Δεν έχει ξεκαθαριστεί. Λένε ότι για να κάνω μια ρύθμιση, για να έρθω στο τραπέζι με τα fans, δηλαδή σε διμερή διαμεσολάβηση, όχι στην πλατφόρμα του εξοδικαστικού, θα πρέπει να δώσω μια προκαταβολή στις εταιρείες διαμεσολάβησης μέχρι το 15% του συνολικού χρέους, που είναι μέσα και το κεφάλαιο και οι τόκοι και κάτι άλλα έξοδα. Δεν είναι διαχείριση αυτή σωστή και φυσικά λίγοι θα μπορέσουν, γιατί πού θα βρουν την προκαταβολή όταν δεν έχουν να πληρώσουν τη μηνιαία δόση? Δηλαδή και ακόμα και από συγγενείς, δεν υπάρχουν συγγενείς πλέον, δεν υπάρχουν να έχουν. Δεν υπάρχουν τρόποι που μπορεί ο κάθε πολίτης να εφοδιαστεί αυτή την προκαταβολή. Εμείς έχουμε καταφέρει σε κάποιες εταιρείες να έχουμε κάνει διαμεσολάβηση χωρίς προκαταβολή. Αυτό δηλαδή, και αυτό που βάζει ας πούμε τώρα στη δημόσια διαβούλευση η κυβέρνηση, και εμάς δεν μας βρίσκει σύμφωνος. Διότι αν φέρουμε ένα παράδειγμα, και το είχαμε και χθες, μια οικογένεια που χρωστάει 200.000 πρέπει να δώσει προκαταβολή τις 30. Πού θα τα βρει? Είναι ένα θέμα. Δηλαδή αν φτάσουμε στο πάνω, δηλαδή στο ανώτατο, στο 15%. Δηλαδή λέει μέχρι 15%. Δηλαδή θα πρέπει ο φιλέτης να υποστεί τα βάσανα, το παζάρι που λέμε, για να φτάσει σε μια διαπραγμάτευση, και αυτά τα όρια που βάζει τα διαχρονικά η δημόσια διαβούλευση που λέει εντός 3 μηνών θα απαντούν. Σκεφτείτε τώρα να περιμένεις μία απάντηση 3 μηνών και το σπίτι σου να έχει βγει τα μανταλάκια στον πληστηριασμό. Είναι ένα θέμα.
2: Εσείς σαν Ένωση Καταναλωτών καταθέτετε προστά προτάσεις, συμμετέχετε σε αυτή τη δημόσια διαβούλευση, γιατί άνοιξε 7 Οκτωβρίου, ολοκληρώνεται 22 του Οκτώβρη, και ποιες είναι οι προτάσεις σας, κυρία Μελάκη? Γιατί είπατε ότι έχουμε διαφορετικές κάπου προτάσεις προς όφελος των καταναλωτών, και αυτό που στείλατε ως πρώτο μήνυμα, πρώτα κοιτάς το σπίτι σου και τα παιδιά σου και μετά κοιτάς πώς θα ρυθμίσεις τα υπόλοιπα.
17: Εμείς βασικά θέλουμε ένα κοινωνικό πρόσωπο που δεν το έχουν αυτές οι εταιρείες διαχείρισης. Είναι δευτερογενής αγορά κερδοσκοπικά κέντρα. Δηλαδή σκοπός τους είναι το κέρδος. Δεν υπάρχει ψυχολογία, δεν υπάρχει κοινωνικότητα. Δηλαδή αυτά που είχε ο νόμος Κατσέλη, που πήγαμε σε ένα δικαστή και έβλεπε και τα κοινωνικά μας θέματα και την οικονομική μας ρευστότητα και τα περιουσιακά μας στοιχεία, δεν γίνεται. Τώρα εκείνο που βλέπουν αυτές οι εταιρείες είναι τα περιουσιακά σου στοιχεία. Το ίδιο κάνει και η πολιτεία, που λέει έχουμε τη δεύτερη, δηλαδή τώρα στον δεύτερο εξοδικαστικό σου λέει θέλεις να είσαι στο σπίτι σου. Ναι, είναι η ευκαιρία του νόμου Κατσέλη. Δεν είναι η ευκαιρία του νόμου Κατσέλη, διότι εδώ σου λέει ότι πρέπει να έχεις άλλα περιουσιακά στοιχεία, να τα βάλεις ή να τα διαθέσεις για να ζητήσεις την προστασία της πρώτης κατοικίας, και εκεί πάλι θα πληρώνεις δοσολόγιο σύμφωνα με την αξία της κατοικίας σου. Δηλαδή κάτι απίθανα πράγματα που δεν μπορεί ένας μεσαίος οφειλέτης, ένας δανειολήπτης ο οποίος είναι συνταξιούχος, ένας δανειολήπτης ο οποίος είναι μισθωτός, δεν μπορεί να τα καταφέρει. Δηλαδή θα βρεθούμε, είμαστε σε δυσκολία. Πρέπει να το δούμε. Δηλαδή η κυβέρνηση πρέπει να το δει κοινωνικά και όχι αριθμητικά και όχι συμφεροντολογικά.
2: Μα με μειωμένους, για... τώρα εσείς λέτε με μειωμένους μισθούς και συντάξεις, αλλά την ίδια ώρα θα έρθουν και θα σας απαντήσουν και θα σας πούνε πώς ρε παιδί μου, 15, 20, 30, 50 ευρώ μεικτά, εμείς αυξήσαμε τους μισθούς, άρα καταγράφουμε στα χαρτιά αύξηση. Άρα μπορείς να ανταπεξέλθεις. Αυτό το φαντάζομαι ότι το λαμβάνετε υπόψη σας, έτσι, και έτσι πολιτικά γίνεται ένα επικοινωνιακό παιχνίδι.
17: Βασικά όταν ο τιμάριθμος ανεβαίνει συνεχώς, όταν η αγορά στενάζει, όταν ο πολίτης σου λέει 10 μέρες δεν με φτάνουν τα χρήματα που παίρνω είτε σαν μισθωτός είτε σαν συνταξιούχος, τι να λέμε τώρα, ότι θα του πούμε εμείς σαν κοινωνική ομάδα πήγαινε εδώ στα λεφτά σου στα δάνεια που ποτέ θα πληρώσεις, γιατί η αλήθεια είναι αυτό ότι όταν είναι μεγάλο, γιατί τους βλέπουμε και τους λυπούμαστε. Όταν βλέπουμε μεγάλο το ποσό, δεν υπάρχει περίπτωση ο άνθρωπος ο οποίος τότε δανείστηκε σε μια ηλικία 50 χρονών και τώρα είναι 60 και τόσο, δεν μπορεί να τα αποπληρώσει. Και το θέμα είναι ότι αγχώνονται οι άνθρωποι των 60 χρονών που είναι κοντά σε σύνταξη, λένε τι θα γίνει. Εμείς βάλαμε ένα βάρος στο κεφάλι μας, ένα δάνειο, το οποίο μεταφέρουμε αντί να δώσουμε ένα κεραμίδι στα παιδιά μας, μεταφέρουμε και αυτό το βάρος στα παιδιά μας. Είναι, πρέπει να το δούμε με άλλα μάτια και οι πολιτικοί της χώρας μας πρέπει να το δούνε διαφορετικά, διότι αυτοί μπορούν να ευημερούν, όμως οι πολίτες της χώρας μας, οι άνθρωποι της κοινωνίας υποφέρουν. Υποφέρουν και στην καθημερινότητά τους τα ήδη πρώτης ανάγκης, τα ήδη βιωτικής κρίσης που ζητάμε και μένουμε και επιμένουμε, κατεβάστε το ΦΠΑ, τα ήδη πρώτης ανάγκης. Το έχει κάνει Κύπρος, η κοντινή μας χώρα. Δεν το κάνουμε εμείς. Εκεί εμείς σημώνουμε, εμείς εκεί εκνευριζόμαστε, διότι οι προτάσεις μας, παρόλο που κάνουμε ένα αγώνα, μπαίνουν στον αέρα, δηλαδή δεν υπολογίζονται. Τι να λέμε τώρα, ότι είμαστε μια ομάδα εθελοντική που βοηθάμε τον κόσμο, πώς τον βοηθάμε όταν οι άλλοι δεν ακούνε. Εμείς θέλουμε οι άνθρωποι που έχουν ρόλο και λόγο, δηλαδή εκείνοι που καταθέτουν νόμους, να μας ακούνε και να βλέπουν την κοινωνία με ανοιχτά τα μάτια. Και όχι να κοιτάζουν πώς θα εξυπηρετήσουν αγορές.
2: Θα σας αποχαιρετήσω με τα εξής στοιχεία για να το υπενθυμίσω, επειδή έκανα αυτή την αναφορά. 30 Σεπτεμβρίου είχα αυτά τα στοιχεία. 2.877 οι πληστηριασμοί σπιτιών και επιχειρήσεων, 631 επιπλέον μονοκατοικίες μαζί με τα αγροτεμάχια, και ήταν από την αρχή του χρόνου μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου. Φαντάζομαι ότι έχει μια αύξουσα απορία ο αριθμός αυτός των πληστηριασμών και ο κόπος της ζωής πάρα πολλών ανθρώπων, γιατί άλλαξαν τα δεδομένα του τα οικονομικά και όχι γιατί είναι μπαταχτσίδες όπως κάποιοι θέλουν και συνεχίζουν να λένε, έτσι κυρία Μελάκη?
17: Σωστό αυτό, βεβαίως οι Έλληνες πολίτες το έχουμε επανειλημμένα τονίσει, δεν είναι μπαταξίδες. Εμείς τους βλέπουμε νοικοκυρέους οι οποίοι προσπαθούν, αλλά μια προσπάθεια η οποία μπαίνει σε ένα βαρέλι χωρίς πάτο. Δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί που νιώθουν ας πούμε συνέπεια χαρακτηρίζονται μπαταξίδες, χαρακτηρίζονται μη συνεργάσιμοι, ενώ προσπαθούν. Αλλά τι να κάνουν, να κόψουν ας πούμε και το πρωινό, να μην τρώνε τίποτα στη ζωή τους, να μην... Πώς βλέπουμε, έχουν αλλάξει και οι κοινωνικό προφίλ. Δηλαδή κάποτε είχαμε συγκεντρώσεις, είχαμε κοινωνικές εκδηλώσεις και συμμετείχανε. Οι άνθρωποι τώρα δεν μπορούν ακόμα και την καθημερινή τους υποχρέωση να καλύψουν, ακόμα και τις ενέργειες, δηλαδή την ενέργεια ας πούμε, που χρησιμοποιούμε όλοι μας που λέγεται ρεύμα. Τώρα εκεί θα δυσκολευτούν. Χειμώνας έρχεται, δεν ξέρω πώς θα τα καταφέρουμε. Είμαστε σε δυσκολία γενικά. Βεβαίως εδώ δεν αποτυπώνεται 100% η φτώχεια, γιατί ζούμε στον παράδεισο. Αυτό πρέπει να το πούμε. Ότι προσπαθούν οι άνθρωποι με κάποιο τρόπο, οποιαδήποτε τρόπο, να βγάλουν την καθημερινότητά τους, είτε με γεωργία, είτε αν και αυτά βέβαια θυκτήκανε λόγω καιρού. Αλλά βασικά προσπαθούν οι άνθρωποι μας. Δεν είναι αυτό που λέμε ότι κάθονται και δεν τους ενδιαφέρει. Αλλά από την άλλη μεριά, όπως είπα προηγούμενα, κάνει μια προσπάθεια η οποία πάει στο κενό. Δηλαδή, αν πληρώνει μια δόση 100 ευρώ και δεν καλύπτει με το κεφάλαιο του δανείου τους, παρά είναι τόκοι και άλλα έξοδα, πότε θα αποπληρώσουμε. Εμείς συμπερασματικά τους λέμε να κοιτάξουν την καθημερινότητά τους, διότι η ζωή είναι μία, να κοιτάξουν την υγεία τους, διότι είναι το μεγαλύτερο αγαθό, και δεύτερο το χρόνο τους. Δηλαδή, δουλεύουν, κάνουν χωρίς να έχουν αντίκρισμα. Εδώ πρέπει βέβαια η κυβέρνηση να μας ακούσει. Η κυβέρνηση να λάβει υπόψη τους την κοινωνία. Μόνο με έτσι μπροστά θα πάμε σαν κοινωνία, σαν κράτος και γενικά. Όταν οι πολίτες υποφέρουν, φυσικά τι χαρά να παίρνουν και οι κυβερνητικοί όταν βλέπουν εξαθλειωμένο κοινό από κάτω. Αυτό λέω εγώ.
2: Κυρία Μελάκη, καλημέρα σε εσάς, καλημέρα στα όμορφα Χανιά. Έχετε την εκτίμησή μας, έχετε την αγάπη μας.
17: Εκεί τώρα πιστεύουμε ότι θα αλαφρύνουμε, αλλά δυστυχώς έρχονται οι κρουαζιέρες και μας έχουν δεν έχουμε ακόμα, δεν μπορούμε να κυκλοφορήσουμε άνετα.
2: Σοπάτε,
17: τι να κάνουμε και
2: τονώνουν την οικονομία την τοπική. Σοπάτε, μην γκρινιάζετε.
17: Είναι και αυτό, δεν γκρινιάζουμε όσον αφορά τα χρήματα, γκρινιάζουμε στο
2: είναι, είναι δύσκολα τα πράγματα.
17: Που αντιμετωπιζόμαστε από τους επιχειρηματίες σαν τουρίστες.
2: Σας ευχαριστώ, καλημέρα.
17: Να είστε καλά, την καλημέρα μου.
2: Λοιπόν, αυτά από τα Χανιά μαζί με τα παράπονα και την γκρίνια της κυρίας Μελάκη. Καλημέρα κύριε Χαράλαμπε από τα Χανιά. Τώρα λέει, με ρωτάει πού μπορεί να βρει μια τέτοια γιαγιά. Εννοείται τη γιαγιά της Θεσσαλονίκης με τις 4.600 τόσες λίρες. Τι να σας πω τώρα. Τι να σας πω κύριε Χαράλαμπε.

0: 1984. Η ώρα είναι 9.
1: Δεν μου λες, Γιάννη, εσύ έχεις σύστημα συναγερμού.
2: Μα φυσικά, ακάλυπτος είμαι. Έχω τελευταίας τεχνολογίας. Το έχω συνδεδεμένο και ασύρματα στο 24ωρο κέντρο για να επικοινωνεί ακόμη και αν μου κόψουν το καλώδιο ή το ρεύμα.
1: Εγώ έχω παλιό σύστημα.
2: Μα και εμένα παλιό.

0: Τσούι, είναι ένας ή εφτά?
1: Ένας είναι, αλλά κάνει για εφτά. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελατάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
3: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
2: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
3: Φυσικά. Όλες τις επώνυμες εταιρείες.
2: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
3: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
2: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
3: Και στο lithi.gr.
4: Δεκράκης, από το 1981 κοντά σας, με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων, υλικά συσκευασίας, απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού, ιδέες και υλικά διακόσμησης σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
5: Δέλτα Κταίο Auto Vision. Σεβασμό στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
6: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Κταίο Auto Vision.
5: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κταίο Auto Vision.
6: Κόμβος Φανάρια Καλλιθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κταίο Auto Vision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
5: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
7: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
8: Θυμώνωση μου. Άρε Ζήνωνα.
9: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
6: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. Από το 2000, πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz, κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική, καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργεί Βαφείο, Φανοποιείο, στη Μάνου Κατράκη 12, στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης, από το 2000 και συνεχίζουμε μπροστά.
10: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Supermarket Festos. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε τυρί σε φέτες Ένταμ ή Γκούντα Ρίαλ 500 γραμμάρια, μόνο 3 ευρώ και 19 λεπτά. Πτύπερα Λατίνι, οικογενειακή συσκευασία, 3x225 γραμμάρια, μόνο 1 ευρώ και 89 λεπτά. Υγρό πιάτο Νάβα Περλέ 900ml, μόνο 1 ευρώ και 74 λεπτά. Απορρυπαντικό πλυντηρίο Dixan υγρό, 44 ή 48 μεζούρες, μόνο 6 ευρώ και 98 λεπτά. Σε κάθε γωνιά της Κρήτης, σούπερ μάρκετ Φεστός. Το δικό μας σούπερ μάρκετ.
11: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.

0: Έβλεπα την είδηση ότι το Δημοτικό Συμβούλιο πέρασε την πρόταση για την επιδότηση 12.000 ορμηνέων καρτών μετακίνησης με το αστικό κτέλ συνολικού ύψους 202.800 ευρώ για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027, αλλά την ίδια ώρα φαίνεται ότι οι κάρτες μετακίνησης προκαλούν κάποιες αντιδράσεις, γιατί αφήνουν εκτός τους σπουδαστές των ΣΑΕΚ. Έντονες διαμαρτυρίες εκφράζουν οι γονείς των σπουδαστών, ζητώντας να διευκρινιστεί γιατί οι καταρτιζόμενοι δεν περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα μειωμένης μηνιαίας κάρτας απεριόριστων διαδρομών των 19 ευρώ. Οι γονείς των καταρτιζόμενων στις σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης διαμαρτύρονται για τον αποκλεισμό τους από την οικονομική διευκόλυνση στις μετακινήσεις, ζητούν από το Δήμο Ηρακλείου να εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους προβλέπεται διαφορετική αντιμετώπιση μεταξύ κατηγοριών σπουδαστών, καθώς θεωρούν ότι οι ανάγκες των νέων για καθημερινή μετακίνηση δεν διαφοροποιούνται ανάλογα με τη μορφή εκπαίδευσης που έχουν επιλέξει. Και μιας που είμαστε σε αυτό το πλαίσιο, σε ό,τι έχει να κάνει με τα παιδιά μας, σε ό,τι έχει να κάνει με τους φοιτητές, βλέπω την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φοιτητικού Συλλόγου Εστιών Πολυτεχνείου Κρήτης, που έχει τον τίτλο «Το κόστος σπουδών και στέγασης έχει ξεφύγει, μέτρα στήριξης τώρα». Τρίτη 20 του Οκτώβρη, όλοι στην περιφέρεια Κρήτη στο Ηράκλειο. Τετάρτη 21 του Οκτώβρη, όλοι στα εκπαιδευτικά συλλαλητήρια. Δεν θα σας πω τίποτα περισσότερο, αλλά για το τι στην καθημερινότητά τους βιώνουν οι ίδιοι και οι οικογένειές τους. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, η πρόεδρος του Συλλόγου Εστιών Πολυτεχνείου Κρήτης, η κυρία Εύα Σιφάκη. Καλημέρα, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας, καλά εσείς?
0: Μια χαρά. Δώστε μας το δικό σας το πλαίσιο, δώστε μας τα δικά σας τα δεδομένα για αυτές τις κινητοποίησεις που έχετε βάλει μπροστά σας και για αυτά τα δύσκολα τα οποία βιώνετε μαζί με τις οικογένειές σας οικονομικά την περίοδο των σπουδών σας.
1: Εντάξει, τώρα η κατάσταση την έχουμε αναδείξει πολλά χρόνια τώρα και φέτος με τις κινητοποίησεις που έχουν πραγματοποιηθεί και τον προηγούμενο καιρό. Τώρα είμαστε σε μια Ελλάδα του 2026 που ένας φοιτητής χρειάζεται πάρα πολύ ένα βασικό μισθό εδώ πέρα για να ανταπεξέλθει με τις σπουδές του. Και ο βασικός μισθός είναι στα 920, με τους γονείς μας να κάνουν δύο δουλειές. Τα ενίκια να φτάνουν και τα 650 ευρώ για μια καρσονιέρα των 20 τετραγωνικών. Λογαριασμοί του ρεύματος, νερού, ίντερνετ, κοινόχρηστα, όλο και να ακριβαίνουν αυτές οι τιμές με την ακρίβεια να καλπάζει όλη την ώρα. Το σούπερ μάρκετ αντίστοιχα λόγω της ακρίβειας δεν είναι στην μια σταθερή τιμή η οποία δίνουμε. Φτάνει και τα 250 ευρώ ειδικά για έναν φοιτητή που δεν έχει δικαίωμα να ζητήσει δωρεάν από το Ίδρυμα. Και η μετακίνηση που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα 45 ευρώ. Και κάθε χρόνο έχουμε ραντεβού με το Δημοτικό Συμβούλιο και με την Αντιπεριφέρεια που εκφαίνεται για να διεκδικούμε την κάρτα.
0: Τα αυτονόητα δηλαδή.
1: Ναι, ακριβώς αυτό. Γιατί εδώ πέρα είναι επίσης αντίστοιχα λάθος αυτό που αναφέραμε και στο Δημοτικό Συμβούλιο, που αυτή η κάρτα μας παρέχεται από τον Νοέμβριο μόνο μέχρι τον Ιούνιο. Είναι εδώ πέρα οι φοιτητές ερχόμαστε από τέλη Αυγούστου ή μπορεί κάποιοι να μην φεύγουμε και καθόλου γιατί εργαζόμαστε. Και να ερχόμαστε και για την εξεταστική του Σεπτέμβρη. Και εδώ πέρα πρέπει να δίνουμε 2 ευρώ τουλάχιστον την ημέρα για να μετακινόμαστε.
0: Και ειδικά για τους φοιτητές εκτός Κρήτης τα πράγματα είναι ακόμα δυσκολότερα. Και βέβαια αυτό το οποίο καταγράφεται από όλους εσάς, κυρία Σιφάκη, είναι ότι υπάρχουν επιτυχώντες οι οποίοι δεν εγγράφονται σε σχολές. Άλλοι σκέφτονται να παρατήσουν τις σπουδές τους ή πηγαίνουν μόνο στις εξεταστικές γιατί πραγματικά δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα.
1: Μα αυτή είναι όντως η κατάσταση. Εδώ πέρα ένας φοιτητής ήταν στο πρώτο έτος και βλέπει από την αρχή τους γονείς τους να δυσκολεύονται, αναγκάζονται και από τότε να πιάσουν δουλειά. Δεν είναι τυχαίες οι στατιστικές που λένε ότι ένας στους δύο φοιτητές κανονικά απλά είναι αναγκάζεται να εργαστεί παράλληλα με τις σπουδές. Ή μετά, όσο περνάνε και τα χρόνια, που η κατάσταση δεν είναι ότι γίνεται καλύτερη. Τα ενίκια όλο και αυξάνονται και οι τιμές στο σούπερ μάρκετ, λογαριασμούς ενέργειας όλο και αυξάνονται. Αυτά τα έξοδα δεν μπορούν να τα έχει τις πλάτες της μια λαϊκή οικογένεια που εδώ πέρα προσπαθεί να βγάλει πέρα με δύο βασικούς μισθούς.
0: Πώς είσαστε στο Πολυτεχνείο, κυρία Σιφάκη?
1: Με βάση τα στοιχεία του Ιδρύματος είμαστε 6.316 προπτυχιακοί.
0: Προπτυχιακοί. Οι φοιτητικές αιστείες πόσους μπορούν να φιλοξενήσουν?
1: Οι θέσεις είναι 304, με ποσοστό να καλύπτεται από 4,8% στην ανάγκη του φοιτητών.
0: Έναντι 600.316 προπτυχιακών. Μάλιστα.
1: Και τώρα έχουμε και τη νέα φάση των αιστείων, η οποία χτίζεται δίπλα από, δίπλα από τις ενεργείες που ήδη υπάρχουν, οι οποίες θα έχει άλλες 168 θέσεις, οι οποίες θα δοθούν στο τέλος του 27, από εκεί που ήταν να μαζευθούν στο τέλος του 2025. Και εδώ πέρα να δείξουμε και την αντίφαση ότι το είτε δίπλα από το Πολυτεχνείο Κρήτη, να περάσετε να το δείτε ολοκέντρο και πανέτοιμο να ανοίξει. Και εδώ πέρα εμείς βάζουμε και το ερώτημα. Βασικά έχει την απορία. Πώς γίνεται εδώ πέρα να ξεκίνησαν αυτά τα δύο έργα την ίδια περίοδο, με τον ίδιο εργολάβο, και οι αιστείες ακόμα είναι να γεπεί? Εδώ πέρα βλέπουμε τις προτεραιότητες που έχει και το ίδιο το κράτος. Εδώ πέρα το ΙΤΕ θα είναι ένα κέντρο το οποίο θα παράγει έρευνα και θα προφέρει κέρδος και στο ίδιο το κεντρικό κράτος. Αλλά οι αιστείες εδώ πέρα, που είναι μια μεγάλη ανάγκη και είναι από ό,τι φαίνεται κόστος για τους προϋπολογισμούς τους οποίους κάνουν κάθε χρόνο και από την ίδια το ίδιο το κράτος, φαίνεται ότι να τους είναι κόστος. Γιατί εδώ πέρα εμείς κάναμε τόσα χρόνια, διεκδικούσαμε αυτές τις αιστείες για να καθυστερήσουν, και αυτή τη στιγμή να πετσούνται παιδιά έξω από το σπίτι τους, επειδή εδώ πέρα δεν έχουν πάρθει μέτρα να το στηρίξουν.
0: Κυρία Κυσυφάκη, δώστε μας ένα απλό παράδειγμα. Είσαστε από την Κρήτη εσείς, ή έχετε έρθει από άλλη περιοχή της Ελλάδας?
1: Είμαι από το Ηράκλειο.
0: Είστε από το Ηράκλειο. Πόσο χρειάζεστε εσείς, ας πούμε, προσωπικά στον προϋπολογισμό σας για να μπορέσετε να τα βγάλετε πέρα με το μήνα?
1: Εγώ προσωπικά, εφόσον δεν έχω το ενίκιο και τους λογαριασμούς ρεύματος και ενέργεια γενικότερα, σίγουρα τα κόστη για μένα είναι πολύ λιγότερα. Εμείς έχουμε και...
0: Ένας συμφοιτητής σας, ο οποίος δεν είναι στην εστία, ένας συμφοιτητής σας, ο οποίος θα πρέπει και το ενίκιο να πληρώνει και την τροφή του και όλα τα υπόλοιπα και τη μετακίνησή του, πόσο χρειάζεται για να μπορέσει να σπουδάσει για κάθε μήνα?
1: Στην καλύτερη περίπτωση θα χρειαστεί ένα βασικό μισθό, αλλά συνήθως είναι παραπάνω, δηλαδή είναι γύρω στα 900 με 1000 ευρώ. Γιατί άμα πάρει εδώ πέρα το ενίκιο στα Χανιά, οι τιμές κυμαίνονται από 400 με 650 ευρώ. Η ενέργεια και οι λογαριασμοί είναι στα 100 με 150, που αυτά όλο και βλέπουν να αλλάζουν στατικά στους λογαριασμούς μας. Το σούπερ μάρκετ είναι στα 200 με 250. Και η μετακίνηση αυτή τη στιγμή, επειδή δεν μας έχει παραδοθεί η μηνιαία κάρτα μεταφορών, είναι 45 ευρώ.
0: Μάλιστα. Ένας προϋπολογισμός δύσκολος για εσάς, για τη δική σας την αξιοπρεπή τη διαβίωση, όπως επίσης και για την οικογένειά σας, έτσι ώστε να σας βοηθήσει. Γι' αυτό λέτε ότι οι γονείς σας κάνουν και δύο δουλειές για να καταφέρουν να τα βγάλουν πέρα με τις σπουδές σας.
1: Μα είναι η αλήθεια. Ξέρουμε παιδιά εδώ πέρα που απευθύνονται και σε εμάς, ότι μπορεί να δουλέψουν και οι ίδιοι μέσα στη χρονιά και να είναι στιακοί φοιτητές. Και επειδή και προσαυξάνονται το ετήσιο εισόδημα, εδώ πέρα για 100.000 ευρώ τους διώχνουν από την ευθεία, που με 1.000 ευρώ το χρόνο δεν μπορείς να βρεις σπίτι. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι υπάρχει μια κατάσταση η οποία δει να υπάρχουν μέτρα τα οποία θα μπορούμε εμείς να πληρώσουμε ομαλά τις σπουδές μας. Όλα είναι εναντίον μας. Ξέρουμε και φοιτητές που τα έχουν παρατήσει, ξέρουμε και φοιτητές που δεν ήρθαν καν, γιατί εδώ πέρα είναι πάρα πολύ ακριβό το κόστος του δεν. Και δεν είναι μόνο μια εικόνα που υπάρχει στα Χανιά, αλλά είναι και πανελλαδικά αυτό.
0: Αυτό γίνεται, όσο φαίνεται, σε όλη την Ευρώπη. Το κόστος διαβίωσης, όπως επίσης και η κατοικία, η στέγαση, που απασχολεί όλους εσάς τους φοιτητές στο σήμερα και έτσι όπως κινούνται τα πράγματα. Αυτό το οποίο ζητάτε και βγαίνετε στους δρόμους ως φοιτητές του Πολυτεχνείου Κρήτης, ποιο είναι, κυρία Σφάκη?
1: Εμείς αυτή τη στιγμή ζητάμε να μην πενταχθεί κανένας φοιτητής από την εστία. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάρα πολλοί φοιτητές που για ακαδημαϊκά οικονομικά κριτήρια και επειδή έχουν ξεπεράσει το 7ο έτος διώκονται και να φύγουν από το σπίτι τους, να ολοκληρωθεί άμεσα η δέλτα φάση των εστιών. Γιατί εδώ πέρα, από ό,τι φαίνονται και με τα στατιστικά που μας ενημερώνουν και από την ίδια διοίκηση, υπάρχει μεγάλη ανάγκη εδώ πέρα για στέγη, για τους φοιτητές που έχουν έρθει, να καλυφθούν και με άλλο τρόπο αν γίνεται οι ανάγκες των πρωτοετών φοιτητών μέσα από τα εισοδήματα τα οποία έχει το Πολυτεχνείο Κρήτης από την εκείνη περιουσία του, να δοθεί ένα επίδομα ενοικίου στα 500 ευρώ μηνιαία και όχι ετησίως στα 2.000, γιατί εδώ πέρα δεν ξέρω ότι ξέρετε ότι δίνεται ένα επίδομα 2.000 ευρώ στους φοιτητές κάθε χρόνο. Αυτό, άμα το υπολογίσετε, είναι 166 ευρώ το μήνα, το οποίο δεν καλύπτει σχεδόν τίποτα από ένα ενοίκιο στα 500 ευρώ στα Χανιά. Διεκδικούμε πάλι τη δωρεάν κάρτα μεταφορών στα 19 ευρώ, τη μειωμένη κάρτα μεταφορών, συγγνώμη, στα 19 ευρώ, να εφαρμοστεί άμεσα και να είναι για όλο το χρόνο, να καταργηθεί το ΦΠΑ στα βασικά είδη λαϊκής κατανάλωσης και του ειδικού φόρου κατανάλωσης στην ενέργεια, να μην μείνει κενό κανένα δωμάτιο στην εστία, όλα τα δωμάτια να είναι καλυμμένα από φοιτητές, να καταργηθούν τα ακαδημαϊκά κριτήρια, το χαράτσι των 100 ευρώ και εξώσεις των εστιακών φοιτητών, να γίνει πρόσληψη όλου το απορρέτη του προσωπικού εδώ πέρα καθαριότητα, γιατί έχουμε και με αυτό μεγάλο θέμα, γιατί έχουμε μεγάλο θέμα και με τις καθαρίδες εδώ πέρα στο... Εστίαση του Πολυτεχνείου και δεν έχουμε πάρει ακόμα απάντηση για το τι θα γίνει.
0: Καλά, τόσο καιρό φωνάζεται για αυτό το θέμα που έχει να κάνει με την δημόσια υγεία και δεν έχει γίνει κάποια προσπάθεια, έστω με κάποια απολυμαντική εταιρεία, ώστε να φύγει ο πληθυσμός των κατσαρίδων από τις εστίες και από τους χώρους του Πολυτεχνείου.
1: Μα δεν έχει γίνει τίποτα. Εμείς από το Μάιο.
0: Και η διοίκηση του Ιδρύματος τι κάνει για αυτό το θέμα?
1: Η διοίκηση του Ιδρύματος, βλέπουμε τον κύριο Πρίτανε να βγαίνει και να λέει ότι είναι θέμα προσωπική υγιεινή των φοιτητών, ενώ την ίδια στιγμή τα φρέατα των παλιών εστιών έχει απειλήσει.
0: Συγγνώμη, για τις κατσαρίδες είναι θέμα προσωπικής υγιεινής δικό σας, δηλαδή εσείς φταίτε, αφήνετε σκουπίδια απ' έξω και έχει αναπτυχθεί ο πληθυσμός ή οτιδήποτε άλλο, ή δεν είσαστε νοικοκύριδες, αυτό θέλουν να σας πούνε?
1: Αυτά λέει
0: ήταν
1: για τους
0: φοιτητές. Κυρία Σιφάκη, εγώ προτείνω το εξής και λέω το εξής, γιατί αν σας ακούει αυτή την ώρα ο Διευθυντής Δημόσιας Υγείας όλης της Κρήτης, που τον επεκαλούμε τον κύριο Αντώνη Παπαδάκη με αυτά τα οποία λέτε ότι σας λένε, θα πρέπει η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Μέριμνας της Περιφέρειας Κρήτης άμεσα να επιληφθεί του θέματος αυτού. Ελπίζω να ακούει ο κύριος Παπαδάκης, για να μπορέσετε εσείς να ξεφορτωθείτε. Πόσο καιρό ζείτε μαζί με τις κατσαρίδες?
1: Σχεδόν 5 μήνες.
0: Σχεδόν 5 μήνες. Από τη στιγμή λοιπόν που είναι δικό σας το θέμα, όπως σας λέει η Πριτανία, διότι εσείς δεν είσαστε οι νοικοκύριδες κλπ, ας έρθει η Διεύθυνση Δημόσια Υγείας να δει τι θα κάνει, και από τη στιγμή που δεν παίρνει την απόφαση, να φέρει μια απολυμαντική εταιρεία, έτσι ώστε για λόγους δημόσιας υγείας και εσείς από τη δική σας την πλευρά να απαλλαγείτε από αυτό το βραχνά μέσα σε όλα τα υπόλοιπα τα οποία αντιμετωπίζετε αυτή την ώρα ως φοιτητές.
1: Μα εδώ πέρα εμείς έχουμε πάει και από το Μάιο, δεν ξέρω αν το έχετε παρακολουθήσει κιόλας, έχουμε πάει εδώ πέρα από την δική μέρημνα στην Βρετανία, στην Δήμα Κρήτη, και μας λένε όλοι η σύμβαση, η γραφειοκρατία. Βλέπουμε όμως
0: η σύμβαση, πώς το είπατε, γιατί δεν σας άκουσα καθαρά?
1: Ότι εδώ πέρα υπάρχει γραφειοκρατία, η οποία έχει καθυστερήσει τη σύμβαση 5 μήνες από ό,τι φαίνεται. Και εμείς εδώ πέρα έχουμε φοιτητές να περπατάνε καταρρίδες πάνω τους, να κοιμούνται. Και τις παλιές εστίες που είναι και σε μια κατάσταση η οποία εδώ πέρα δεν έχει να κινηθεί από το 1993, και φτάνει που οι φοιτητές έχουν αυτό το φόβο, έχουν και εδώ πέρα και τις κατσαρίδες. Δηλαδή βλέπουμε και ότι εδώ πέρα δεν ακουγόμαστε, όσο και να πηγαίνουμε και να ψωθούμε να ανοίξουμε και μια συζήτηση έστω με τις διοικήσεις, γιατί εδώ πέρα εμείς 2 φορές τώρα έχουμε καλέσει κινητοποίηση στον κύριο Πρίτανη, ο οποίος απουσιάζει από προγραμματισμένη κινητοποίηση 2 εβδομάδες. Εδώ, και είναι και ο ίδιος που έχει αναλάβει και τα ζητήματα φοιτητικής μέρημνας. Να μας πει εδώ πέρα, γιατί δεν θέλει να συζητήσει με τους φοιτητές που εδώ πέρα υπάρχουν τόσα προβλήματα και δεν έχει γίνει τίποτα. Εμείς θέλουμε να πάρει θέση τώρα εδώ πέρα η διοίκηση, γιατί εδώ πέρα διώχνονται φοιτητές οι οποίοι προσπαθούν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους, Έχουμε κατσαρίδες εδώ πέρα να περπατάνε πάνω μας. Δίνουμε 100 ευρώ χαράτσι και αύριο μεθαύριο, άμα παρακούσουμε και κάποιον από τον εσωτερικό, κάποια εντολή από τον εσωτερικό κανονισμό, θα μας φέρουν και την αστυνομία έξω από την πόρτα μας. Αυτή εδώ πέρα δεν είναι κατάσταση όμως. Γιατί ένας αστιακός φοιτητής δεν είναι εγκληματίας το σήμερα. Δεν ξέρω τι θέλω να παρουσιάσουν τώρα.
0: Δεν ξέρω, κυρία Σιφάκη, αυτά τα οποία λέτε πραγματικά ακούγονται πάρα πολύ δύσκολα για το 2026. Κάνουμε μια προσπάθεια, μπας και καταφέρουμε να βρούμε τον κύριο Παπαδάκη. Γιατί αυτό που λέτε, οι κατσαρίδες περπατάνε πάνω μας και όλα τα υπόλοιπα, δεν νομίζω. Μήπως τον έχουμε καταφέρει να το βρούμε τον κύριο Παπαδάκη. Καλημέρα σας, κύριε Παπαδάκη, τι κάνετε?
2: Καλημέρα, καλά εσείς?
0: Ένα από τα πολλά θέματα που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές, γιατί μιλάω με την πρόεδρο του Συλλόγου Εστιών Πολυτεχνείου Κρήτης και έκανα επίκληση του ονόματός σας, αλλά είναι πολύ καλύτερα αντίπιση από την πλάτη σας να σας έχω στο μικρόφωνο του Ράδιο 984. Είναι αυτό που λέει η κυρία Εύα Σιφάκη, ότι εδώ και 5 μήνες κάνουν παρέα μέσα στα δωμάτια τους και μέσα στους χώρους τους με τις κατσαρίδες. Έχουν μια διοίκηση του Ιδρύματος, η οποία λέει, την Πριτανία, η οποία λέει εσείς ευθύνεστε διότι μάλλον δεν είσαστε οι νοικοκυρέοι. Λέει η κυρία Σιφάκη, οι κατσαρίδες περπατάνε πάνω μας, εάν κάνουμε οτιδήποτε άλλο το οποίο μπορεί να μην αρέσει, μπορεί κάποια στιγμή να έχουμε και κυρώσεις. Και επειδή ως φαίνεται δεν γίνεται κάποια απολύμανση ή οτιδήποτε άλλο, δεν ξέρω ποιο είναι το δικό τους το πλάνο. Ρώτησα την κυρία Σιφάκη, γιατί δεν έρχεστε σε επαφή με τη δημόσια υγεία της περιφέρειας Κρήτης, με τον κύριο Παπαδάκη, εδώ ανέφερα το όνομά σας, να δει μήπως από τη δική του την πλευρά, αφού το Πολυτεχνείο, η Πριτανία δεν κάνει κάτι, να μπορέσει κάτι να γίνει, έτσι ώστε να μην έχετε τα κατσαρίδια να περπατάνε πάνω σας, πάνω στο σώμα σας, πάνω στα ρούχα σας. Δεν ξέρω τι είναι αυτό το πράγμα που σημαίνει. Μπορείτε να παρέμβετε?
2: Κυρία Δουλγιαράκη, να πω αρχικά ότι εμείς είμαστε μια λεκτική αρχή, αλλά θα μπορούσα να το δω αν ενημερωθούμε ότι δεν μπορεί να υπάρξει αυτή η χρηματοδότηση, γιατί εμείς δεν έχουμε συνεργεία ως περιφέρεια και ακόμα και τα κονόπια, το πρόγραμμα καταπολέμησης που κάνουμε, είναι μέσω αναδόχου.
0: Ναι, αλλά είσαστε δημόσια υγεία, διεύθυνση δημόσιας υγείας.
2: Ναι. Αν εμείς προβούμε σε αυτοψία, θα εντοπίσουμε το πρόβλημα και εννοείται ότι θα ζητήσουμε από τον αρμόδιο φορέα, είναι το Πολυτεχνείο, προφανώς η Βρετανία, θα ζητήσουμε να γίνει απεντόμωση, προκειμένου να εξαλειφθεί το πρόβλημα αυτό από τα ανθρώπινα.
0: Κάποιος τρόπος πρέπει λοιπόν να υπάρξει. Κυρία Σιφάκη, θα δώσω το τηλέφωνο σας στον κύριο Παπαδάκη. Μετά το τέλος της εκπομπής θα επικοινωνήσω μαζί του, έτσι ώστε να έρθετε σε επαφή και εκείνος με την Πριτανία στη συνέχεια, αλλά να έχει η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης όλα τα δεδομένα και να ζητήσει από την Πριτανία να κάνει το αυτονόητο. Συμφωνεί? Ωραία. Κύριε Παπαδάκη, αυτό ήθελα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σας κάνω κοινωνό αυτού του θέματος και του προβλήματος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας.
2: Ευχαριστώ για την ενημέρωση. Γεια σας.
0: Λοιπόν, συνεχίστε, κυρία Σιφάκη. Κυρία Σιφάκη. Ναι, συνεχίστε.
1: Εδώ πέρα, εντάξει, τα αιτήματα που ανέφερα είναι και επίσης και το να σε αυτά. Εδώ πέρα το αίτημα που κατέστησε το σύλλογός μας, το Δημοτικό Συμβούλιο για την αξιοποίηση του παλιού ψυχιατρίου εδώ πέρα στα Χανιά, να εξυπηρετεί και εστίες για τους φοιτητές του ΕΛΜΕΠΑ Χανίων. Γιατί εδώ πέρα υπάρχουν με τα τελευταία στοιχεία του Ιδρύματος από το 2024 υπάρχουν 2.000 προπτυχιακοί και δεν υπάρχουν εστίες παρά μόνο 8 δωμάτια σε ένα ξενοδοχείο στους Αγίους Αποστόλους, το οποίο και αυξάνει περισσότερο τα έξοδα της μετακίνησης, γιατί αστασιάζονται 2 λεωφορεία από και προς τη σχολή, που συμμετολικά είναι 4 λεωφορεία και κοντά στα 4 ευρώ για τα εισιτήρια την ημέρα. Και σύνοτι ότι εδώ πέρα δεν τους παρέχεται καμία λάμψη στεγαστική. Καταθέσαμε λοιπόν ένα ψήφο στο Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων με βάση αυτό, να διεκδικήσουμε από το ΕΤΑ το ιδιόκτημα από του παλιού ψυχιατρίου, το οποίο ψηφίστηκε ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο. Και για την φοιτητική μηνιαία κάρτα μεταφορών, που εδώ πέρα οι φοιτητές του ΕΛΜΕΠΑ, όπως ανέφερα, κάποιοι δίνουν και 4 ευρώ τη μέρα να μετακινούνται, δεν είχαν καμία ελάφρυνση, δεν υπήρχε καμία κίνηση από μεριάς ούτε του Δήμου και ούτε από τις ίδιες της διοίκησης του ΕΛΜΕΠΑ. Και εδώ πέρα εμείς και οι φοιτητές, οι φοιτητές του Πολυτεχνείου μαζί με τους φοιτητές του ΕΛΜΕΠΑ, διεκδικήσαμε και για να παρέχονται και στους ίδιους, Και από ό,τι φαίνεται, φέτος θα παρέχεται και στους σπουδαστές θέλουμε πάει φοιτητική μηνιαία κάρτα.
0: Μάλιστα. Για όλους λοιπόν αυτούς τους λόγους, εσείς από τη δική σας την πλευρά, πάτε στο Περιφερειακό Συμβούλιο, παράσταση διαμαρτυρίας, παγκρίτια κινητοποίηση, 3η 20 του μήνα και επαναλλακτικά συλλαλητήρια, 4η 21 του μήνα. Ή παγκρίτια συλλαλητήρια ή σε κάθε πόλη, Ηράκλειο, Χανιά, Ρέθυμνο, αλλά υπάρχει μια γενικότερη κινητοποίηση όλων των φοιτητών, ναι.
1: Ναι, ακριβώς σωστά. Δεν ξέρω αν το έχετε δει κιόλας. Και στην Αθήνα οι φοιτητές κάνανε μια μεγαλειώδη κινητοποίηση, βάλανε τις σκηνές στο Σύνταγμα, απομονώσανε τους αστυνομικούς, τους οποίους πήγαν να σπάσουν την ίδια την κινητοποίηση, καταθέσαν τα αιτήματά τους στο Υπουργείο Οικονομικών. Και τώρα εδώ πέρα βλέπουμε ότι πανελλαδικά και σε όλη την Ευρώπη, για να φιλοξενήσω όπως αναφέρεται, το στεγαστικό ζήτημα και με τα θέματα της παιδείας και της στήριξης των φοιτητών είναι κάτι που μας καίει εδώ πέρα.
0: Ωραία. Λοιπόν, κρατάμε όλα αυτά τα οποία μας δώσατε ως πληροφορίες. Εσείς περιμένετε να έχετε κάποιες εξελίξεις ή κάποια επικοινωνία με τον κύριο Παπαδάκη αναφορικά με τις κατσαρίδες. Έστειλα το τηλέφωνο σας, το όνομά σας στον κύριο Παπαδάκη να το ξέρετε. Θα επικοινωνήσει κάποια στιγμή μαζί σας. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε. Θα είμαστε σε επικοινωνία, κυρία Σιφάκη. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλή
0: καλημέρα σας.
3: Η ώρα είναι 9:30.
4: Η καθημερινή φροντίδα μπορεί να γίνει πιο απλή με τις σωστές επιλογές. Στις 15 και 16 Οκτωβρίου, η Hamed Χαλαμπαλάκης σας προσκαλεί στα πρώτα Hamed Care Days στο κατάστημα της Κνωσού. Δύο μέρες αφιερωμένες στη φροντίδα στο σπίτι με πρακτικές λύσεις για προστασία, περιποίηση, υγιεινή και περισσότερη άνεση στην καθημερινότητα. Δωρεάν ενημέρωση, δωρεάν δείγματα και ειδικές τιμές σε επιλεγμένα προϊόντα. Hamed Care Days, 15 και 16 Οκτωβρίου, από τις 9 το πρωί έως τις 8:30 το βράδυ, Κνωσού 324. Hamed Χαλαμπαλάκης, στην υπηρεσία της υγείας από το 1980.
5: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα, στη Ραβένα.
6: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης, ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
8: Απολαμβάνω το ξημέρωμα. Γίνομαι ένα με τη φύση. Απολαμβάνω τους ήχους της, τα αρώματά της, τις γεύσεις της. Την σέβομαι, την φροντίζω και αυτή μου χαρίζει απλόχερα τα πολύτιμα δώρα της που όλοι εμείς στα αγροκτήματα Κρήτης φέρνουμε κάθε μέρα στο πιάτο σας.
9: Κοτόπουλο ειδικής διατροφής Άρωμα Κρήτης σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αγροκτήματα Κρήτης, ένα με τη φύση.
10: Ηρέμησε αγάπη μου, τρεις μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
11: Τρεις μέρες σεμινάριο, με τη γραμματέα σου?
10: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Ωχ, κάτσε ρε μωρό. Κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε ζήνωνα. Για αλουμίνια, ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο ζήνωνα.
12: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
13: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
12: Βεβαίως. Μοσχαρίσια μπιφτέκια μόνο 8,99.
14: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
15: Γιώργο, Γιώργο.
16: Γεια. Έλα να σου πω, γαμπρέ μου. Το παλιό αυτοκίνητο, βρε, πότε θα το ξεφορτωθείς? Μας πήραν χαμπάρι οι γείτονες.
17: Χαλάρωσε, πεθερά. Είμαι συναισθηματικά δεμένος.
16: Συναισθηματικά δεμένος? Μα το έχεις παρατημένο από το 90. Και τις μπαταρίες στον γκαράζ? Για τέχνη τις μαζεύεις?
17: Έλεγα να τις ανακυκλώσω. Αλλά πού χρόνος?
16: Άκου να σου πω. Στου καφέρι θα τα ξεφορτωθείς όλα πριν έρθω να τα κάνω εγώ με τα ίδια μου τα χέρια. Αυτοκίνητα, συσκευές, μπαταρίες, λαμπτήρες, μέταλλα, ό,τι παλιό σίδερο έχεις. Τους θυμάμαι από το 1979. Εγγυημένα, ξέρουν τι κάνουν.
17: Καλά, καλά, πεθερούλα. Αφού το λες εσύ, καμία αντίρρηση. Θα τους πάω τα πάντα πριν με ανακυκλώσεις εσύ.
18: Κέντρο ανακύκλωσης Καθέρις ΑΒΕ. Ό,τι μέταλλο κι αν έχεις, εδώ θα βρει το δρόμο του πριν το βρει η πεθερά σου. www.katheris.gr.
19: Για πόρτες εσωτερικού χώρου στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massive, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα έτοιμο παράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Χασαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.βασιλάκησαεβε.gr.
3: 984. Για να ξέρεις τι σου γίνεται.

0: Λοιπόν, έχουμε δύο θέματα για τα οποία θα μας ενημερώσει λίγο πιο αναλυτικά η Κατερίνα Παντινάκη. Το ένα έχει να κάνει με τον έλαιο τουρισμό, με την ημερίδα εκδήλωση που έγινε χθες εδώ στο Ηράκλειο. Αλλά το πιο σημαντικό είναι αυτό το οποίο τρέχει με την ξαφνική τροπολογία ή τροπολογία της νύχτας, όπως τη λένε οι περισσότεροι βουλευτές, με τη δομή στους αθανάτους. Από πού θέλεις να ξεκινήσεις, σε ό,τι έχει να κάνει με τον έλαιο τουρισμό. Να ξέρεις ένα πράγμα, έχω τοποθετηθεί. Δηλαδή, ωραίο το προϊόν, μια χαρά το προϊόν, χρυσάφι το προϊόν, αλλά ρε παιδιά, έχει και μια τιμή που δεν θέλεις να το πουλήσεις αυτό το προϊόν, γιατί τα έξοδα της συλλογής του καρπού και όλα τα υπόλοιπα της παραγωγής κλπ. Είναι δυσθεώρητα, είναι ταβάνι, είναι θεός και τα υπόλοιπα είναι στα τάρταρα.
1: Με 3 ευρώ δεν πάμε πουθενά. Είναι αλήθεια. Καλημέρα Γκέλα, καλημέρα και στους ακροατές. Αυτό είναι το βασικό. Από εκεί ξεκινάμε. Με αυτή την τιμή δεν πάμε πουθενά. Αλλά ήταν η συζήτηση που κάναμε και την προηγούμενη φορά, όταν είχε παραχωρηθεί η συνέντευξη τύπου για αυτή την ημερίδα που έγινε χθες. Εκεί που είχαν υποθεί πράγματα έτσι έξω από τα δόντια, για το ότι δεν υπάρχει ελαϊκή πολιτική, που δεν υπάρχει όντως, που υπάρχουν πάρα πολλοί διαθέτες. 560 στην Κρήτη υπόθηκε χθες, αντί να συνενωθούν σε σχήματα που θα έχουν και πιο μεγάλη διαπραγματευτική ισχύ. Επομένως, ναι, θα πρέπει να κοιτάξουμε την τιμή, θα πρέπει να κοιτάξουμε την υπεραξία και την υπεραξία θα μπορέσουμε να τη δούμε και να την αναδείξουμε αξιοποιώντας όλα αυτά τα στοιχεία για το ελαιόλαδο, τα οποία είναι γνωστά, τα οποία είναι και επιστημονικά κατοχυρωμένα, αλλά για κάποιο λόγο δεν αναδεικνύονται. Χθες λοιπόν έγινε η ημερίδα του ΣΕΔΙΚ για το ελαιόλαδο. Εξετάστηκε από δύο σκοπιές, από την πλευρά της ανάπτυξης του ελαιοτουρισμού και από την πλευρά της αξίας στην υγεία για τον ανθρώπινο οργανισμό. Ήταν πολύ ωραία όλα αυτά που υπόθηκαν. Όμως το πρόβλημα είναι ότι μάλλον μας ακούγονται σε αυτή τη φάση τουλάχιστον ουτοπικά. Βέβαια, έχουμε το παράδειγμα της Ιταλίας και της Ισπανίας που έχουν ήδη αναπτύξει τον ελαιοτουρισμό. Και αυτό είναι κάτι, γιατί μιλάμε για χρυσό. Μας αρέσει ίσως μερικές φορές να αυτοβαυκαλιζόμαστε, αλλά ίσως και να επαναπαυόμαστε στις δάφνες μας. Έχουμε ένα προϊόν το οποίο είναι υγιεινό, το οποίο έχει αξία, αλλά δεν φροντίζουμε με κάποιο τρόπο να το αναδείξουμε. Και αυτό φυσικά δεν είναι δουλειά του κάθε παραγωγού, γιατί δεν έχει ούτε τα μέσα, ούτε τη γνώση, ούτε την κατάρτιση. Είναι δουλειά του Υπουργείου πρώτα-πρώτα και σε συνέχεια αυτό να γίνεται σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς. Στην Ιταλία και στην Ισπανία, όπως σου είπα, αυτό έχει γίνει ήδη, το έχουν τολμήσει πρώτοι. Έχουν καταφέρει να προσελκύουν εκατομμύρια τουριστών, ταξιδιωτών ετησίως, οι οποίοι πηγαίνουν, επισκέπτονται ελαιοκτήματα, τα οποία είναι προσβάσιμα και είναι επισκέψιμα, ελαιοτριβία, που είναι και αυτά προσβάσιμα και επισκέψιμα, και καταφέρνουν με έναν τρόπο να έχουν μια συνολική εμπειρία. Είναι και αυτή η τάση του τουρισμού πια, είναι ο τουρισμός εμπειρίας.
0: Εγώ αν θυμάμαι καλά από το ρεπορτάζ, κοντά 20-25 χρόνια μιλάμε για αυτή τη σύνδεση μεταξύ πρωτογενή τριτογενή τομέα, μπορεί να είναι και παραπάνω από 25 χρόνια, και πώς θα τα καταφέρουμε να συνδέσουμε αυτούς τους δύο κλάδους έτσι ώστε αυτό το χρυσάφι να μπορέσουμε να το προωθήσουμε και να το πάμε κάποια βήματα παρακάτω και στην εγχώρια αγορά. Δηλαδή βήματα έχουν γίνει. Mm-hmm. Είναι μικρά ωστόσο.
1: Είναι μικρά και είναι και αποσπασματικά. Δηλαδή, όπως υπόθηκε εχθές, είπε πρώτα-πρώτα ο επιστημονικός συνεργάτης του ΣΕΔΙΚ, ο κύριος Μιχελάκης, ο οποίος έχει χρόνια εμπειρία στην πλάτη του και ξέρει πολύ καλά το τοπίο. Δεν λέει κανείς ότι ο ελαιοτουρισμός θα είναι μια πηγή εισοδήματος και θα μπορεί να είναι αποκλειστική, ας πούμε, πηγή εισοδήματος για ένα παραγωγό. Είναι όμως ένα συμπλήρωμα και είναι μια διέξοδο σε χρονιές που δεν πάνε καλά, με τα δεδομένα τα τωρινά της χαμηλής τιμής. Και έχουμε βέβαια ένα καλό παράδειγμα ήδη των πρώτων βημάτων που έχουν γίνει στο Δήμο από Κορώνου, που δύο ελαιοτριβεία ήταν τα πρώτα και ο πρώτος Δήμος που άκουσε σε εισαγωγικά τις συμβουλές του ΣΕΔΙΚ και έχει αναπτύξει τον ελαιοτουρισμό. Έχει λοιπόν επισκέπτες γύρω.
0: Κοίτα όμως, ελαιοτουρισμός, ομάδες παραγωγών, αυτά τα οποία δεν κατάφερε η πολιτεία να τα περάσει ως μηνύματα και ο κάθε υπουργός, γιατί ασχολιόταν διαχρονικά ο κάθε υπουργός. να το πω διαφορετικά, επειδή δεν τα έχουμε τους πρασίνους, τους ρόζους, τους κόκκινους και τους κίτρινους και όλους τους υπόλοιπους χρωματισμούς, γιατί ο καθένας από αυτούς έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλα λάθη, όπως και μεμονωμένα επίσης μέσα σε κάθε χρωματισμό οι υπουργοί οι οποίοι εναλλάσσονται, σαν να είναι, να μην πω τι. Λοιπόν, αυτό λοιπόν το οποίο λέω είναι το εξής. Δεν καταφέρανε να πείσουν μέχρι σήμερα, εκτός από το πώς να διαχειριστούν οι αγροτικές επιδοτήσεις και ειδού τα χάλια μας, δεν ασχοληθήκανε με κάτι άλλο. Οπότε, ομάδες παραγωγών, τυποποίηση και όλα τα υπόλοιπα που θα ήταν πραγματικά εκείνο το οποίο θα απογείωνε αυτό το χρυσάφι της γης, δεν το κάνανε και σήμερα.
1: Στο κομμάτι της τυποποίησης που έχει να κάνει με τη διάθεση του προϊόντος, έχουμε κάνει ένα βήμα, αλλά μένουν πολλά ακόμα. Δηλαδή, από το 5% της τυποποίησης είμαστε σήμερα στο 30%, που φυσικά δεν είναι αρκετό και δεν πρέπει να επαναπαύεται κανείς.
0: Και όπου υπάρχει βέβαια από την άλλη τυποποίηση, με συγχωρείς που σε διακόπτω, αλλά μου έρχονται, ξέρεις, με σκέψεις, την ώρα που σε ακούω να μιλάς και να δίνεις το ρεπορτάζ, όπου έχουν γίνει αυτά τα βήματα, είναι πραγματικά βήματα τα οποία είναι αξιέπαινα. Δηλαδή, μόνο διεθνείς βραβεύσεις υπάρχουν.
1: Αυτό το τόνισε και ο κύριος Απλαδάς, ο καθηγητής του ΕΛΜΕΠΑ στο τμήμα τουρισμού. Είπε ότι υπάρχουν παραγωγοί στην Κρήτη που έχουν ένα τέτοιο packaging, μια συσκευασία δηλαδή που είναι πραγματικά εντυπωσιακή. Και αυτό, όπως και να το κάνουμε, όταν βρεθεί το προϊόν σου στο ράφι, η καλή συσκευασία είναι αυτή που θα τραβήξει και τον αγοραστή. Άρα έχει σημασία το marketing, έχει σημασία το προϊόν σου να το φροντίσεις και πλέον να φύγει πια από τη λογική μας η χήμα διάθεση. Αλλά για να επιστρέψω στον ελαιοτουρισμό, γιατί εκεί εστίασε εχθές η ημερίδα, δεν στάθηκε καθόλου στις τιμές και στα προβλήματα. Να σας πω για το Δήμο Ποκορώνου, γιατί νομίζω ότι είναι ένα καλό παράδειγμα. Αν όχι ένα success story, είναι η αρχή του success story, εν πάση περιπτώσει. Ο οικονομικός γραμματέας του ΣΕΔΙΚ και αντιδήμαρχος του Ποκορώνου, ο Σταύρος Σταυρουλάκης, είπε ότι εδώ και χρόνια ο ΣΕΔΙΚ από την πλευρά του έχει φροντίσει, έχει καθιερώσει, έχει δημιουργήσει ελαιοτουριστικές διαδρομές στην Κρήτη, με την αξιοποίηση και των ελαιοκτημάτων και των ελαιοτριβίων, αλλά και μουσείων ελιάς που υπάρχουν αρκετά ανά την Κρήτη, μαζί με τις επισκέψεις σε μνημειακά ελαιόδεντρα. Γιατί προφανώς ο επισκέπτης δεν θα πάει να πληρώσει εισιτήριο για να δει μια μνημειακή ελιά. Είναι και η μνημειακή ελιά των βουβών, που είναι η πιο επισκέψιμη, έχει 40.000 επισκέπτες ετησίως. Θα πληρώσει όμως για μια συνολική εμπειρία, δηλαδή για να πάει να δει από την καλλιέργεια μέχρι την κατανάλωση όλη τη διαδρομή της ελιάς. Όπως γίνεται με τους δρόμους του κρασιού. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ο Δήμος Ποκορώνου λοιπόν το έχει κάνει πράξη. Τουλάχιστον δύο ελαιοτριβία στο Δήμο Ποκορώνου έχουν ακολουθήσει τις συμβουλές, έχουν επισκέψεις. Και όπως είπε ο κ. Σταυρουλάκης, δεν είναι μεγάλο το κόστος. Πρέπει να διατηρήσεις το ελαιοτριβίο σου επισκέψιμο, καθαρό, να έχεις ένα χώρο που θα μπορούν να γίνονται γευσηγνωσίες, ενημερώσεις και μία έκθεση. Γιατί για τον παραγωγό είναι σημαντικό να έχει μία έκθεση προϊόντων, όχι όμως μαζί και παξιμάδια και παστέλια και προϊόντα που δεν είναι σχετικά με το προϊόν του ελαιολάδου, για να μπορεί και από εκεί, από την έκθεση, να διοχετεύσει τα προϊόντα.
0: Σωστά.
1: Του.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, αυτό όμως που έθεσε και ο κύριος Μιχελάκης είναι ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να είναι θεατής. Ναι, η Ελλάδα θα πρέπει να πάψει να είναι θεατής, γιατί υπάρχουν διεθνείς εξελίξεις, υπάρχουν διεθνείς αναταράξεις, είναι προς πώληση, είναι σε εξέλιξη διαδικασίες διαπραγμάτευσης για μια μεγάλη εταιρεία, την Τεολαίο, και αυτό επιβάλλει αλλαγή πλεύσης. Δηλαδή, η Ελλάδα θα πρέπει να κάτσει να περιμένει να δει πώς θα διαμορφωθεί το διεθνές τοπίο, με την Ιταλία και την Ισπανία κυρίως που είναι οι βασικοί παίκτες, για να δει πώς θα κινηθεί, ή θα χαράξει το δικό της δρόμο. Έτσι. Και εκεί συγκλίνουν όλοι τελικά.
0: Και πώς εκμεταλλεύονται αυτές οι δύο χώρες το δικό μας το προϊόν. Δεν ανοίγω άλλη μεγάλη συζήτηση, γιατί θα το πάμε παρακάτω. Τι γίνεται με αυτή την τροπολογία με τους αθανάτους? Έχει ξεσηκωθεί η γη και το σύμπαν. Και αυτή την έκτακτη ανακοίνωση τη διάβασα πρωί-πρωί από τους κατοίκους.
1: Αυτό προέκυψε χθες το βράδυ, γύρω στις 8 η ώρα, κατατέθηκε η τροπολογία. Είναι έτσι ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα του καταθέτουμε κάτι νύχτα, το περνάμε το πρωί, έτσι ας πούμε, για να παρεπιπτόντως να περάσει.
0: Μάλλον
1: και αυτό.
0: Αυτή είναι και η κοινωνική πολιτική του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, που είχε τους 700 εκεί κάτω και ήταν μέσα στη βροχή και δεν μπορούσαμε να το διαχειριστούμε και οι αρχές δεν μπορούσαν να το διαχειριστούν. Αλλά δεν ξέρεις για ποια αρχή μιλάμε, γιατί όλες κρύβονται πίσω από το δάχτυλό τους, από την τροπή με αυτά τα οποία βλέπαμε στις εικόνες. Και το Υπουργείο, το οποίο είπε να απαντήσει, γιατί η λύση στο μεταναστευτικό αυτή την ώρα είναι μόνο αυτή η δομή. Αυτό λέμε.
1: Κάπως έτσι τουλάχιστον έχει φτιαχτεί το αφήγημα.
0: Ωραία.
1: ήταν γνωστό ότι προς τα εκεί πήγαινε το πράγμα. Έχω την εικόνα ότι έγιναν σοβαρές προσπάθειες να βρεθεί μια εναλλακτική κτηρίων που επίσης θα εξυπηρετούσαν, θα πληρούσαν προϋποθέσεις.
0: Στην περιοχή της Ιεράπετρας ή από εδώ στο Ηρακλείο?
1: Όχι, σε περιοχές του νομού Ηρακλείου, όχι όμως στο Δήμο Ηρακλείου. Παρόλα αυτά, αυτές οι προσπάθειες που αφορούσαν 3-4 άλλα κτίρια δεν ευωδόθησαν.
0: Σε άλλους Δήμους.
1: Σε άλλους Δήμους.
0: Κατεβαίνοντας λίγο προς τα νότια.
1: Ακριβώς.
0: Με ένα μεγάλο παιχνίδι βουλευτικό.
1: Σωστό και αυτό.
0: Έτσι. Όχι, θα μου πεις ότι δεν είναι σωστό τώρα. Μεταξύ μας.
1: Και φτάσαμε στη χθεσινή τροπολογία, η οποία κατατέθηκε το βράδυ. Ξεκινάει η συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής σε 10 λεπτά από τώρα. Είναι ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Μπήκε η τροπολογία, άσχετη με το θέμα, αλλά έτσι γίνεται με τις τροπολογίες συνήθως. 13.500 ευρώ το μηνιαίο μίσθωμα θα αποδίδεται στον ιδιοκτήτη ανά τρίμηνο. Και σε ό,τι αφορά τις πολυοδομικές εκκρεμότητες, που ήταν και η αιχμή των επιχειρημάτων των κατοίκων, αυτά κατά παρέκκληση πηγαίνουν στην άκρη. Δίνεται η άδεια δηλαδή στο κτίριο, ούτε κυκλοφοριακή σύνδεση μπαίνει στη μέση, ούτε οριοθέτηση, αναφέρεται ρητά σε ένα από τα άκρα.
0: 13,5 χιλιάρικα μίσθωμα, όπως βλέπαμε σε αυτή την τροπολογία μηνιαίως. Εγώ να ρωτήσω το εξής, ρητορικό το ερώτημα. Δεν θα απαντήσεις, άμα δεν μπορείς να απαντήσεις ή δεν θέλεις να απαντήσεις, ρητορικό το ερώτημα. Οι άνθρωποι αυτοί αναφέρουν πως η συλλογή είναι ότι, ξέρετε, υπάρχει το ομόφωνο το δικό μας το όχι πάνω σε αυτή την προσπάθεια. Υπάρχει το ομόφωνο όχι του Περιφερειακού Συμβουλίου, όπως υπάρχει και το ομόφωνο όχι του Δημοτικού Συμβουλίου. Ρητορικό το ερώτημα.
1: Ναι, ρητορικό θα παραμείνει.
0: Περιφερειακό και Δημοτικό Συμβούλιο αλήθεια έβγαλαν και υποστηρίζουν ένα ομόφωνο όχι? Για να δω δηλαδή και σε τι πόδια στέκονται και πόσο μπορούν να χτυπήσουν το χέρι στο τραπέζι ή να ανταπεξέλθουν σε αυτά που τους λέει η τοπική κοινωνία. Αυτό ρωτάω, τίποτα
1: μέχρι
0: άλλο.
1: Μέχρι τώρα έχουμε δύο ομόφωνα όχι από τα συλλογικά τοπικά όργανα, και για τους αθανάτους και για το ΚΤΕΟ και για τις Μαλάδες, και φαντάζομαι ότι αντίστοιχα θα ήταν τα όχι και για όσες άλλες περιοχές έρχονταν στο προσκήνιο, γιατί θα υπήρχε αυτή η πίεση από τους κατοίκους. Γιατί θεωρώ αυτονόητο ότι όπου και να, όποια περιοχή και να μπαινε στο κάδρο, θα υπήρχαν αυτές οι έντονες αντιδράσεις.
0: Απερθέτω από με.
1: Ναι.
0: Αυτό. Το παρακάτω, ας το πει ο καθένας από εμάς.
1: Τη λεπτομέρεια να την πω, γιατί είδα την ανακοίνωση των κατοίκων που ζητάνε από τους βουλευτές της Κρήτης να καταψηφίσουν. Να σας πω ότι δεν είναι ονομαστική ψηφοφορία. Επομένως, οι βουλευτές της Κρήτης που θα ανέβουν στο βήμα θα τοποθετηθούν, αλλά η ψηφοφορία γίνεται ανά κόμμα. Κάθε κόμμα τοποθετείται επί του νομοσχεδίου, που είναι από το Υπουργείο Δικαιοσύνης.
0: Σε 10 λεπτά είπες αρχίζει. Ωραία, θα περάσουμε και σήμερα.
1: Μεταδίδεται και online.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ ευχαριστώ την Κατερίνα, και όχι μόνο ευχαριστώ την Κατερίνα για την ενημέρωση και όλους εσάς που ήσασταν εδώ στη συχνότητα του Ράδιο 84. Έτσι σας αποχαιρετούμε και οι δύο μαζί και οι τρεις μαζί, γιατί είμαστε εγώ, ο Νίκος και η Κατερίνα εδώ στο στούντιο του σταθμού. Να είστε όλοι καλά. Θα τα πούμε αύριο το πρωί σε λίγο κοντά σας, ο Γιώργος Σαχίνης. Άντε, καλημέρα.

0: 984.
1: Αν θες ψωμί με αγάπη και μεράκι, κάνεις μια στάση σαν βοηδάκι.
0: Ξεκινάμε από τα χαράματα για να ζυμώσουμε και να ψήσουμε για εσάς το πιο νόστιμο φρέσκο ψωμί. Δοκιμάστε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία προζυμένιο, ολικής, με μειωμένο αλάτι, με βιταμίνη B12 ή με χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη. Για το πιο λακταριστό και αφράτο ψωμί,
1: κάνεις μια στάση σαν βοηδάκι.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φρυγανιές ελίτ, γάλα δέλτα του τόπου μας και όσπρια 3α είναι hot. Και για να μην καείς, φρυγανιές ταρένιες ελίτ 4 τεμαχίων, 1 ευρώ και 56 λεπτά. Υγρό πλυντήριο ρούχων Skip Wonder 37 μεζούρες, 7 ευρώ και 37 λεπτά. Γάλα δέλτα του τόπου μας 1,5 λίτρο, πλήρες ή ελαφρύ, 1 ευρώ και 99 λεπτά. Φακές ψηλές 3α 500 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 53 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα μαριναρισμένη, 6 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Μήλα Starking Κρήτης, 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
5: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
4: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
5: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
2: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
5: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
2: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
5: Και στο lithi.gr.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
6: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Κλείσε ένα test drive στην Σερβίν Κρήτης ΑΕ, Λεωφόρος Σταδίου και Ικάρου Γωνία, Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-660. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
8: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
9: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
8: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κύκερα λένε το ξεχικό στο τσούτσουρα.
7: Μπα.
8: Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
10: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
11: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
10: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
11: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ψευγάνης.
12: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
9: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
8: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
9: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
8: Πολλά ή λίγα.
7: Δηλαδή.
8: Μπαξεβάνης.
9: Κάτι λίγα.
8: Μπαξεβάνης.
2: Το Ηράκλειο αλλάζει. Και μαζί αλλάζει και ο τρόπος που κινούμαστε.
5: Με νέα πεζοδρόμια και πεζές διαδρομές για πιο ασφαλείς μετακινήσεις.
2: Με νέες πεζοδρομήσεις για περισσότερο χώρο στους πεζούς.
5: Με έξυπνες λύσεις για όλους.
2: Με εναλλακτικές επιλογές μετακίνησης με τα City Bus.
5: Κινούμαστε έξυπνα. Κινούμαστε με ασφάλεια. Κινούμαστε μαζί.
2: Δήμος Ηρακλείου. Κινούμαστε μπροστά μαζί.
5: Η πρώτη εταιρεία ηλεκτροστατικής βαφής αλουμινίου στην Κρήτη παραμένει η κορυφαία. Τεκνογκέιτ Καρουζάκης από το 1990.
3: Εμπειρία και εξειδίκευση σε ανοιγόμενες και σειρώμενες αυλόπορτες μεγάλων διαστάσεων. Όλες οι σύγχρονες μέθοδοι βαφής, ειδικά χρώματα και αποχρώσεις ξύλου. Με εγγύηση για το αποτέλεσμα, αντοχή στο χρόνο και τις συνθήκες. Technogate Καρουζάκης, στη Βιπέ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-381-097 και στο www.karuzakis.gr.
13: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
14: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
13: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
14: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897 042-322.
15: Νικολάντος, πλακάκια και είδη υγιεινής. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
16: Η ώρα είναι 10. 9.84. Τα νέα σε ένα λεπτό.
17: Σοβαρά προβλήματα από την κακοκαιρία σε Ρόδο Εύβοια Σποράδες. Νεκρός ένας 62χρονος στη Ρόδο. Προειδοποίηση για θυελώδεις ανέμους εξέδωσε το κεντρικό λιμενερχείο Ηρακλείου για σήμερα Πέμπτη, έντασης από 7 ως 9 μποφόρ. Έντονες αντιδράσεις προκαλεί η κυβερνητική τροπολογία για τη δημιουργία δομής φιλοξενίας μεταναστών στο πρώην εργοστάσιο Σκουλούδι στους αθανάτους Ηρακλείου. Ξεκινάει η διαδικασία για την επανέναρξη των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Κρήτης. Σύνοδος κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να ζητά στήριξη νοικοκυριών και μείωση του ενεργειακού κόστους. Νέος κύκλος κινητοποιήσεων των συνεργαζόμενων συνταξιουχικών οργανώσεων με συγκεντρώσεις σε πολλές περιοχές της χώρας έως και τις αρχές Νοεμβρίου. Απότιμα Μούθ στη Θεσσαλονίκη με λία 4.766 χρυσές λίρες και χρυσαφικά αξίας άνω των 4,7 εκατομμυρίων ευρώ από ηλικιωμένοι. Οι δράστες χρησιμοποίησαν το κόλπο των δίθεν υπαλλήλων της ΕΔΕΗ. Έτοιμος για την Ευρωπαϊκή Αναμέτρηση με τη Ρένο Όφη, ο οποίος ολοκλήρωσε χθες βράδυ την προετοιμασία του επιγαλλικού εδάφους με την τελευταία προπόνηση να πραγματοποιείται στο Ροαζόν Πάρκ.
16: 9.84. Ο καιρός.
17: Βροχή και θυελλώδης άνεμοι, τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού για σήμερα στην Κρήτη, θερμοκρασία έως στους 23 βαθμούς Κελσίου.
16: 9.84. Για να είσαι μέσα σε όλα. Ο Γιώργος Αχίνης στον 9.84.

Γεια σας. 5η 15 Οκτωβρίου. Ξεκινήσαμε με το εμβληματικό τραγούδι των Pavlov's Dog, γιατί για όσους είναι μιας γενιάς και πίσω, καλημέρα τους. Η είδηση ότι ο χαρισματικός τραγουδιστής και κιθαρίστας, βασικός δημιουργός των Pavlov's Dog, ο David Surkamp, πέθανε. Με αυτή τη χαρακτηριστική φωνή που μόλις ακούσαμε στο πιο εμβληματικό τραγούδι, το Τζούλια, ξυπνά μνήμες παιδικών, εφηβικών, νεανικών και μεταενεανικών χρόνων. Καλημέρα. Πώς το είχε πει, παιδιά, ο Σουρίς? Απόστασε το χέρι μου από το να μου τζώνω και σάλιο δε μου έμεινε από το φτύσε φτύσε. Αλλά έως τώρα τίποτα με αυτά δεν κατορθώνω, και εσύ, Ευρώπη, μας γελάς και πάντα ίδια είσαι. Μαζεύεται το κογκλάβιο σήμερα, αλλά ούτε την ανάγκη θέλει να κάνει φιλοτιμία, ας πεινάνε και ας κρυώνουν οι λαοί. Ένας χειμώνας είναι, θα βγει. Εμείς ετοιμαζόμαστε με πολεμική οικονομία. Εξακολουθεί η χώρα να δέχεται κατά ρυπάς τις ισχυρές βροχοπτώσεις. Είμαστε στο μέσο του Οκτωβρίου, φθινόπωρο, βροχή θα έχει, αλλά εμείς είμαστε η χώρα που έχει και νεκρό από πλημμύρα στη Ρόδο και χυμάρους να αποκόπτουν ξανά τη Βόρειο Εύβοια, αλλά ακούω σήμερα τα διαφημιστικά για το νέο δρόμο στην Εύβοια. Τα ισχυρά καιρικά φαινόμενα που έχουν απαγορευτικά, άρση απαγορευτικών κτλ. Κουβέντα όμως δεν ακούω για τις συνέπειες από τις κατακαμμένες περιοχές τα καλοκαίρια και στην Εύβοια και στη Ρόδο. Κουβέντα για την ανυπαρξία υποδομών και γενναίων αντιπλημμυρικών έργων. Φταίει η Θεομηνία, φταίει ο κακός καιρός, φταίνε όλα, φταίει και ο Χατζαπετρής, φταίμε κι εμείς. Έρε γλέντια, από χθες που ανακοινώσαν σε κονσέρβα, παρακαλώ, οι τρεις υπουργοί τις δηλώσεις, την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης.

0: Το δώρο είναι ότι το λίτρο του πετρελαίου ξεκινάει να διατίθεται φέτος με τιμή ακριβότερη κατά 41% από πέρυσι, στο 1,55 από 1,10-1,13 που ήταν τον Οκτώβρη του 25. Τι και αν λέει η Ελστάτ ότι το 7,5% του πληθυσμού αντιμετώπισε μέτρια ή σοβαρή ανεπάρκεια τροφής το 25. Τι και αν λέει η μέτρων ανάλυση ότι το 82% του πληθυσμού δυσκολεύεται οικονομικά. Τι και αν η επίθεση στο Ιράν ανέβασε την τιμή του πετρελαίου κίνησης, που ήταν 1,56 το λίτρο στα 2,2 σήμερα. Μέσα σε ένα χρόνο η μέση λιανική τιμή χρέωσης μαζί με τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις και τους φόρους κιλοβατόρας στο φυσικό αέριο έχει υπερδιαπλασιαστεί. Αλλά η Ελλάδα είναι νησίδα πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας και όπως το είπε και ο Υπουργός, αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας στις τελευταίες δεκαετίες. Δεν έχει ξαναγίνει. Τώρα το ότι ακριβότερα σε σχέση με πέρυσι θα πληρώσει ένα νοικοκυριό για να γεμίσει δεξαμενή του με ένα τόνο, άμα πάτε παραπάνω, αν θέτε δεύτερη φορά, ας προσέχατε. Παρά τη συνδυασμένη έκπτωση των 40 λεπτών ανά λίτρο από κράτος και δηληστήρια, είναι ακριβότερα. Τον Οκτώβριο του 25 ήταν 1,13 η τιμή εκκίνησης. Φέτος με την παρέμβαση πάει στο 1,55, σημαίνει θα ήταν 1,95. Και επειδή άκουγα χθες ως 860 ευρώ περισσότερα για την ίδια ποσότητα αναπεριοχή. Έτσι, αναπεριοχή, για να είμαστε δίκαιοι. Βενζίνη και ντίζελ χωρίς ουσιαστική ανατροπή στα τιμολόγια και στις αποδείξεις. Τα καύσιμα κίνησης, η εικόνα δεν διαφέρει. Θα το δούμε όμως τον επόμενο μήνα, λέει, αν και πώς θα χρειαστεί. Η αύξηση του επιδόματος κατά 30% της θέρμανσης αφορά όλο το χειμώνα, με την πλατφόρμα των αιτήσεων να ανοίγει στις 10 Νοεμβρίου και την προκαταβολή να προβλέπεται στις 23 Δεκεμβρίου. Το πρόβλημα είναι το ίδιο. Ακόμη και με τη σημερινή επιδότηση, η αγορά της ίδιας ποσότητας πετρελαίου απαιτεί αισθητά περισσότερα χρήματα από πέρυσι. Και εφόσον δεν υπάρξει παράταση στον μέτρο, το κόστος των επόμενων παραγγελιών θα εξαρτηθεί αποκλειστικά από τις τιμές που θα επικρατούν στην αγορά. Εντάξει, να ευθυμίσουμε τώρα λίγο, Τον θυμάστε εκείνον τον ηθοποιό τον Αφερίδη που εδώ από το Ηράκλειο είπε ότι πρέπει να εμπιστευτούμε ανθρώπους σαν τον Χρυσοχοίδη, ο οποίος δεν μοιάζει με Έλληνα υπουργό και δεν υπάρχει προηγούμενο ειλικρινά με το FBI. Εχθές ήθελε να τοποθετηθεί και για το θάνατο του Μαζονάκη. Αλλά έκανε μια ψυχολογική, ψυχική προσέγγιση. Είπα θα γελάσουμε λίγο. Διότι μίλησε για τη γιατρό του Κολωνακίου. Και είπε πως αυτή η γυναίκα είναι σκληρό, επειδή είναι, δεν είπε κοκότα, είπε ότι είναι καλοβαλμένη. Πως θα μπει σε ένα ψυχρό βρώμικο κελί, όπως το είχε πει ο Ευρυπίδης στο Μενέλαο στην Ελένη, που λέει ο καλομαθημένος δεν μπορεί, υποφέρει πάρα πολύ. Λέει αλήθεια, δεν λέει ψέματα. Γιατί σε έναν άνθρωπο που μπαινοβγαίνει στις φυλακές κατά Θοδωρή, δεν του λέει κάτι να μπει μια ακόμη φορά. Μια κυρία του Κολωνακίου όμως, η οποία δεν πρέπει να είχε και συνείδηση του πόσο επικίνδυνο είναι αυτό που κάνει, αφού το έκανε και στην κόρη της και νόμιζε ότι είναι παιχνίδι, έτσι είπε ο ηθοποιός. Αν σου πω, λέει, ότι μπαίνω στη διαδικασία να ταυτιστεί μαζί της, έχει μια ψυχική κατανόηση, μέχρι εκεί. Για ακούστε.
1: Όλο αυτό που έγινε τώρα με τον Γιώργο το Μαζονάκη και με τους γιατρούς. Ναι. Το ξέρετε ότι πολύ σύντομα, όταν άκουσα ότι αυτή η γυναίκα είπε να περάσω λίγο από το σπίτι μου, μυρίζουν οι μασχάλες μου, να κάνω ένα μπάνιο, ενώ την πηγαίναν φυλακή. Αντιλαμβάνομαι ότι αυτή η γυναίκα, με όλα αυτά τα λεφτά που έχουν βγάλει τα τελευταία, που μάθανε να τα βγάζουν τόσο εύκολα, δηλαδή 6.000, δεν θα το κάνει σήμερα, καλά, μην το κάνει. Ναι. Τόσο πολύ που να παίζουν τέτοια ποσά κτλ. Είχε μάθει σε ένα τέτοιο τρόπο ζωής.
2: Σε ένα άλλο σύμπαν, εννοείται.
1: Σε ένα άλλο σύμπαν.
2: Ναι. Μη ρεαλιστικό.
1: Το πόσο σκληρό είναι το ότι αυτή μπήκε σε ένα κελί. Δεν μπορούμε να το διανοηθούμε. Το έχει πει πάλι ο Ευρυπίδης στο Μενέλαο στην Ελένη, που λέει ο καλομαθημένος δεν μπορεί, λέει, υποφέρει πάρα πολύ. Και λέει αλήθεια, δεν λέει ψέματα. Ένας άνθρωπος ο οποίος μπαινοβγαίνει στις φυλακές, δεν του λέει κάτι ότι θα μπει ακόμα μια φορά. Μια κυρία του Κολωνακίου, με τι λεφτά θα βρούνε τώρα αυτά που ανοίξανε, και τι, η οποία δεν πρέπει να έχει και συνείδηση του πόσο επικίνδυνο είναι αυτό που κάνει. Αυτό το κάνει και στην κόρη της. Ναι, δεν ήξερε. Νόμιζε ότι παιχνίδι αυτό το πράγμα, ας πούμε, ξέρει. Αυτή η γυναίκα τώρα έχει βρεθεί στην φυλακή. Άμα σου πω ότι μπαίνω στη διαδικασία να ταυτιστώ μαζί της. Αυτό το πράγμα δεν είναι.
2: Συμπόνια, τι είναι.
1: Όχι, δεν είναι συμπόνια. Είναι αυτοματισμός.
2: Ναι, αυτοματισμός.
1: Μπαίνω, θες αποκεκτημένη ταχύτητα σαν ηθοποιός.
2: Το κάνεις πώς θα ήμουν εγώ.
1: Ναι. Κάθομαι και σκέφτομαι. Ας πούμε και το μυθιστόρημα που υποτίθεται γράφω, που δεν θα μιλήσω γι' αυτό, θέλω να σου πω πάλι κάπως έτσι μπαίνω στη θέση κάποιου που έγινε κάτι. Και λέω, πώς αντιμετωπίζεται αυτό. Κάνεις μια προβολή τον εαυτό σου σε μια δύσκολη κατάσταση.
0: Εντάξει. Στο μεταξύ με την Κίμπερλι κυκλοφορεί κάθε κωμικό, ανέκδοτο, σατυρικό, ποικιλία, συνωμοσιολογία, ό,τι θέλετε. Το καλύτερο είναι αυτό στον τοίχο, κάτω τα χέρια από την Κίμπερλι, υπογραφή Αργυρός το Α, μέσα σε κύκλο να θυμίζει τους αντιεξουσιαστές, ανυπακοή τώρα. Όπως έχετε καταλάβει, οι περισσότεροι έχουν αποδειθεί σε ένα αγώνα να κατεβάζουν τις αναρτήσεις που είχαν με την πρέσβυρα πλην ελαχίστων εξαιρέσεων. Διότι η Κίμπερλι αποκρατεώς πυλώνας ενός θαραλέου φιλελληνισμού κατήντησε τώρα σαν το σκύλο που κατούρισε στο χαλί και φεύγει άρον-άρον. Αλλά όσοι πιστεύουν ότι η στρατηγική και η πολιτική της πρεσβείας και τον ΗΠΑ στην Ελλάδα σχετίζεται με το ποιο πρόσωπο τίθεται επικεφαλής της, κοιμούνται τον ύπνο του δικαίου. Απλά σε πιάνουμε μια γίδα στην πλάτη και είναι σκάνδαλο. Άμα σε πιάνουμε 32 γίδες στην πλάτη, είναι ιατρικό θαύμα. Και αρχίσανε και τα ωραία τα τρολ και οι ωραίες αναλύσεις. Λέει ο Μαυροειδής Παναγιώτης, θα έπρεπε κανονικά να ευχαριστήσουμε την πρέσβυρα για τα δωράκια που έπαιρνε στην κάρτα της για να εξυπηρετεί μέσω των κυβερνητικών μηχανισμών και του τραμπικού επιτελείου, τα νούμερα πάντα εξαψήφια, για τις επιχειρηματικές δουλειές που έστεινε στην Ελλάδα, όπως η συμβολή της στον deal του λεγόμενου κάθοτο άξονα μεταξύ αμερικανικών και ελληνικών επιχειρήσεων, ροή ζεστού χρηματοσεδής όταν τα λαϊκά νοικοκυριά δεν μπορούν ούτε να πληρώσουν τους λογαριασμούς ενέργειας, για τις δηλώσεις της σχετικά με το πώς οι ΗΠΑ ρίχνουν ή ανεβάζουν όποια κυβέρνηση θέλουν στη Ρουμανία, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Εμείς οφείλουμε ευχαριστώ, λέει, διότι με τον κινησμό, την ασυδοσία ή την αφέλειά της, η Κίμπερλι μίλησε ανοιχτά για αυτά που κάνει ο κάθε πρεσβευτής στον ΗΠΑ σε κάθε χώρα του κόσμου. Ειδικά σε όσες είναι εξ αρχής δεδομένες όπως η Ελλάδα. Όλοι οι άλλοι απλά τα σκεπάζουν επιδέξια. Αν είμαστε τίμοι, λοιπόν, θα πρέπει να πούμε πως αυτό το ευχαριστώ το χρωστάμε γενικότερα και στον Τραμπ. Διότι παρουσιάζεται εξ αρχής γυμνός ως βασιλιάς, δείχνει τη σκατήλα και την ασχήμια της σκέψης και των αξιών, πετώντας το κάλαθο των αχρήστων τα πέπλα της υποκρισίας. Είναι τραγικό, λέει, αλλά είναι και αλήθεια ότι έτσι πολυκοπείς θα είσαι τη συζήτηση τόσο για το κοινωνικό ζήτημα, όσο και για τις διεθνείς σχέσεις. Παρά κάτι άλλο, όπως η επίσημη κεντροαριστερά που μένουν σταθερά στην πολιτική δίθεν ορθότητα, το άμεσο και εφικτό, χωρίς να αναταραχθούν τα πράγματα, να αλλάξουν τόσο όσο. Και επίσης λέει ένα ευχαριστώ στην Κίμπερλι γιατί ξεφτύλισε θαυμάσια όλους τους αυλοκόλακες που έτρεξαν να φωτογραφηθούν μαζί της και να πάρουν χρήσμα και ευλογία από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Άλλωστε το είπε και η ίδια, δούλεψα για την αμερικανική κυριαρχία στα καύσιμα στην περιοχή. Αν άλλοι δεν τα βλέπαν, ήρθαν οι αμερικανικές εφημερίδες η μία πίσω από την άλλη και η αμερικανική δικαιοσύνη. Μόνο στην Ελλάδα δεν βλέπουμε ότι μας αφορά το θέμα. Για τον κάθε το ενεργειακό άξονα, λέει η Κίμπερλι, που δεν ξέρω αν θα περπατήσει. Και έχεις και πολιτικούς που βγήκανε να μας μοιράσουν ότι η μεν είναι με την Κίμπερλι που είναι ελληνικών συμφερόντων ο κάθετος αγωγός ενέργειας, όχι αμερικανικών, οι άλλοι ότι είναι οι τουρκικών που τη φάγαν και η χώρα ένα πεδίο βολής φθηνό. Καλημέρα στην Αρετή. Μου λέει να κρατήσει ο κόσμος το όνομα Κλέβει Μετά. Είναι φοιτητής ήρωας στα Τύρανα. Τα βάλε με όλη τη δημιουργία των ΜΑΤΣ, κινητοποίηση των φοιτητών. Και όταν τον πιάσαν, αφού δυσκολεύονταν να τον κάνουν κουμάντο, για παραδειγματισμό στους άλλους φοιτητές εκτός από το ξύλο, τον δέσαν με τις χειροπέδες στα κάγκελα έξω από το Υπουργείο για να τον βλέπουν οι άλλοι. Έχει γίνει ήρωας, λέει, ιδίως όταν φώναζε δεμένο στα κάγκελα, αν είναι να ζήσουμε, ας ζήσουμε ελεύθεροι, ας πεθάνουμε όρθιοι. Έχω κι άλλα νέα, μη βιάζεστε. Ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου, ο κύριος Όσμπορν, που πολύ αγαπάμε εδώ στην Ελλάδα κάποιοι, έδωσε μια συνέντευξη στην Καθημερινή στο Παπαχελά και είπε ότι η Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο μπορούν να καταλήξουν σε συμφωνία για τα γλυπτά του Παρθενώνα αν είναι πρόθυμες να συμβιβαστούν. Win-win, 50-50. Θα τα έχουμε εμείς, θα σας τα δίνουμε, θα μας δίνετε κάτι, θα τα κρατάτε εκεί, αλλά θα τα έχουμε εμείς και μετά θα τα μοιράζουμε. Μισά θα πηγαίνουν Λονδίνο, μισά θα μένουν Αθήνα και του Νάπαλι. Θα γίνεται δηλαδή αλλαξοκολιά στα γλυπτά. Ωραία πράγματα. Δεν πάει να γράφει ο Βρετανικός τύπος, δεν έχει σημασία. Ομοίως από χθες, δεν ξέρω αν είναι non-paper, παντού έπαιξε η είδηση ότι ξεκινάει η πόντιση καλωδίου και ηλεκτρονικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, διότι το εξειδικευμένο ερευνητικό πλοίο Abel Marengo, που θα κάνει βυθομετρήσεις, ετήθηκε ναύτεξ από την Ελλάδα, την οποία θα εκδώσει ο λιμενικός σταθμός Ηρακλείου Κρήτης. Και δώσ' του ανάλυση, και δώσ' του εκείνο, και δώσ' του το άλλο. Και πώς θα γίνουν οι βυθομετρήσεις και τι μηχανήματα έχει και μέχρι πόσο θα πάει. Και να ξεκινάμε. Προσέξτε τώρα. Η είδηση που παρουσιάζεται το σημαντικό βήμα, που θα είναι πράγματι αν συμβεί, για την επανεκκίνηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου και συνέχεια Ισραήλ, του περίφημου Great Sea Interconnector, ενδέχεται να αποδειχτεί περισσότερο ένας διπλωματικός και επικοινωνιακός ελιγμός παρά άρση του αδιεξόδου. Τι εννοώ? Άμα δείτε λιγάκι το αίτημα της γαλλικής Nexans, που υπέβαλε το αίτημα για την έκδοση Ναύτεξ και παράλληλα κινήθηκε η διαδικασία χορήγησης ειδικής άδειας στο γαλλική σημαία σε ερευνητικό πλοίο, ενώ σας ακούγεται ενθυραντικό, έχει μια λεπτομέρεια που αλλάζει την ουσία της είδησης, την οποία στο non-paper που μοιράστηκε, γιατί σχεδόν όλα τα κεντρικά μέσα το ίδιο παίζαν, δεν υπήρχε. Ποια είναι η λεπτομέρεια? Η συγκεκριμένη άδεια αφορά εργασίες εντός ελληνικών χωρικών υδάτων, δηλαδή στην περιοχή όπου η Ελλάδα ασκεί πλήρη κυριαρχία και η Τουρκία δεν έχει προβάλει αντιρρήσεις που να έχουν προκαλέσει εμπλοκή του έργου. Και εδώ υπάρχουν κάποια ερωτήματα. Το καλοκαίρι του 24 το ιταλικό ερευνητικό, το Levoli Relum της εταιρείας NextGeo, είχε αναλάβει τις έρευνες βυθού για λογαριασμό της ίδιας γαλλικής εταιρείας Nexans. Τώρα έρχεται γαλλικό πλοίο. Οι εργασίες εκείνες, θυμίζω, εξελίχθηκαν σε μείζον ελληνοτουρκικό επεισόδιο, όταν η Άγκυρα έστειλε πολεμικά πλοία στην περιοχή της Κάσου, προβάλλοντας αξιώσεις για θαλάσσιες ζώνες στις οποίες η Αθήνα θεωρεί ότι διαθέτει δικαιώματα. Τότε λοιπόν η ελληνική κυβέρνηση, έχω απόλυτη πείγνωση του τι λέω, έβαλε τον ΑΔΜΙΕ να ανακοινώσει ότι το ιταλικό πλοίο ολοκλήρωσε τις προγραμματισμένες εργασίες στα διεθνή ύδατα μεταξύ Κάσου και Καρπάθου. Ωστόσο, η τουρκική παρέμβαση και η αποχώρηση του ερευνητικού και η μετέπειτα στασιμότητα του έργου ανέδειξαν το πραγματικό πρόβλημα. Δεν είχαμε πρόοδο των ερευνών κατά μήκος της διαδρομής. Σας θυμίζω ότι ο άλλοτε υπουργός και βουλευτής Άγγελος Συρίγος, χωρίς δεύτερη κουβέντα, μας είπε ότι η ελληνική πλευρά υποχώρησε 2 φορές. Επομένως, η σημερινή εξέλιξη γεννά ένα εύλογο ερώτημα. Γιατί απαιτούνται νέες έρευνες εντός ελληνικών χωρικών υδάτων σε περιοχές όπου είχαν ήδη υποτίθεται πραγματοποιηθεί εργασίες κατά το προηγούμενο στάδιο του έργου? Γιατί δηλαδή δεν ξεκινούν από το σημείο που άφησε την προσπάθεια στη μέση το ιταλικό πλοίο? Και προσέξτε, δεν γίνεται καν νήξη για την περιοχή μετά την Κάσο όταν αρχίζουν τα διεθνή ύδατα. Διότι το τουρκικό στόπ μπήκε αμέσως μόλις το πλοίο ξεμύτησε στα διεθνή ύδατα, εφόσον έχουμε χωρικά ακόμη 6 ναυτικά. Μπορεί κάποιος να μου πει ότι υπάρχουν τεχνικοί λόγοι και ανάγκες συμπληρωματικών μετρήσεων ή διαφορετικές απαιτήσεις για την προετοιμασία της πόντισης, αλλά αυτό θα έπρεπε να μας το εξηγήσουν και όχι να βγάζουν με non-paper ότι ξεκινάμε να πάμε από την Κάσο πιο ανατολικά. Διότι όλες οι εργασίες, επαναλαμβάνω, θα γίνουν εντός ελληνικών χωρικών υδάτων. Τελεία. Ωραία πράγματα, ε. Έρχομαι τώρα σε εσάς. Την καλημέρα μου, λέει, μες στη μαυρίλα των ημερών ο Χάρης, ένα γεγονός ήρθε σαν ηλιακτίδα να μας φέρει χαμόγελο. Στα Γρεβενά στις 13 Οκτώβρη, μέρα της απελευθέρωσης της πόλης, έγινε παρέλαση χωρίς τους αρχίδαμους της πόλης, με την αρχαία έννοια της λέξης. Παρέλασε ο λαός για το λαό χωρίς τα Ιουσουφάκια της εξουσίας, γιατί, λέει, ο καιρός ήταν άστατος και τα ζαχαρένια μου θα έλειωναν. Το μήνυμα της νεολαίας από την επαρχία είναι θετικά. Δεν βγάζουν μόνο πατσίδες. Ορέστης, εντάξει η δημοσιονομική πειθαρχία που λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά πρέπει να κάνει δημοψήφισμα αν οι λαοί συνεννούν να βομβαρδίζουν το Ιράν και να δολοφονούν παιδιά στο δημοτικά. Ο Τζάμπας πέθανε, δεν λένε? Πώς θα γίνει δηλαδή? Εμείς πληρώνουμε, όχι ο Στουρνάρας και η Ούρσουλα, ή φοβούνται πως το 99% θα πούμε στα τσακίδια? Έχει και κάτι τρίπιους ο τείχος και τους βλέπουμε. Καλημέρα, λέει ο Γιάννης από την πολύ παθή Ρόδο. Καλή εκπομπή. Δεν σας στάνε πυρκαγιές, σας ήρθαν και πλημμύρες. Ο Γιάννης μου λέει επίσης ότι τρεις φορές έχει πνιγεί στην περιοχή του, δύο αμάξια έχει πετάξει. Άστο, λέει, δεν αλλάζει κατάσταση. Ο Ρέστης μου λέει, τα έλεγε ο Βασίλης Λύκος πως μόνο κορδέλες κόβουν στη Βόρεια Εύβοια. Τα έλεγε και όχι μόνο τα έλεγε, είπα ακριβώς και τι θα συμβεί και συνέβη. Ό,τι καταλαβαίνουμε, λέει, καλημέρα σε όλους στη ζωή. Το είπαμε, Λευτέρη μου, το είπαμε. Αυτό που έστειλες με την Κίμπερλι, με την υπογραφή Αργυρού στον τοίχο. Καλημέρα, έτσι και οι πολιτικοί μας δεν μπορούν να μπουν στη θέση των απλών πολιτών. Ο πλούσιος, αν δεν έχει ηθική παιδεία και ανθρωπιά, ζει σε ένα άλλο δικό του κόσμο. Αυτά από την Κατερίνα. Ο Σπύρος λέει, καλημέρα, δήλωση Τραμπ, κάτι πρέπει να κάνουμε τη διαφορά στην Ελλάδα. Μας χάλασαν την Κίμπερλι μέσα σε 10 μήνες. Έλα και εσύ, έλα. Η μωρέ παρθένε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Φωτεινή μου λέει, αυτό που ο κάθε καλλιτεχνίσκος πετά και μια αρλούμπα και νομίζει ότι είπε την εξυπνάδα του αιώνα, οι δε δημοσιογράφοι τον κοιτούν στα μάτια λες και είναι ο παντογνώστης. Όχι, παντογνώστες είμαστε εμείς. Με συγχωρείς. Μπερδευόμαστε. Δεν θα μας φάτε την ιδιότητα. Λοιπόν, σήμερα είναι του Λουκιανού. Θα πάμε με τραγούδι σε διάλειμμα. Αν ζούσε θα γιόρταζε ο Λουκιανός.

0: 1984. Η ώρα είναι 10:30.
1: Δεν μου λες, Γιάννη, εσύ έχεις σύστημα συναγερμού.
2: Μα φυσικά ακάλυπτος είμαι. Έχω τελευταίας τεχνολογίας. Το έχω συνδεδεμένο και ασύρματα στο 24ωρο κέντρο για να επικοινωνεί ακόμη και αν μου κόψουν το καλώδιο ή το ρεύμα.
1: Εγώ έχω παλιό σύστημα.
2: Μα και εμένα παλιό ήταν, αλλά το αναβάθμισα στην Αρμάος με μόνο 29 ευρώ το μήνα με βίζα για 15 μήνες. Το χειρίζομαι και από το κινητό μου. Ανοίγω με το κινητό μου και τα φώτα.
1: Μπορώ να το κάνω κι εγώ.
2: Μα φυσικά. Κάλεσε στην Αρμάος ΑΕ στο 28 10 361 333. Θα έχεις όλα αυτά και θα είσαι ασφαλής και άνετος.
3: Αρμάος ΑΕ 28 10 361 333. Καλέστε μας τώρα.
4: Ποιότητα, στυλ, όλες οι τελευταίες τάσεις της μόδας. Εξυπηρέτηση, η επιτομή της αγοραστικής εμπειρίας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Καινοτόμα τμήματα οπτομετρίας και φακών επαφής. Ολοκληρωμένες λύσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως των διασημότερων οίκων. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 33, Ελευθερίου Βενιζέλου 15, Λιοντάρια, Αβέροφ 21. Μαρκάκης.gr. Από το 1960, η κορυφαία λυσίδα οπτικών στο Ηράκλειο.
5: Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Lidl της περιοχής σου, μπες στο Lidl Plus και κέρδισε κουπόνι με 20% έκπτωση σε κρεατικά και πουλερικά. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
7: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Πού να ανοίξω επαγγελματικό λογαριασμό? Έχεις καμιά ιδέα?
9: Την καλύτερη! Λογαριασμός όψεως Credia Bank Prime Business με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως 50.000 ευρώ. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Με δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και πάγιες εντολές. Μάθε περισσότερα στο creditabank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
2: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
10: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
2: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
10: Λίθι ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
2: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
10: Λίθι ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
2: Και στο lithi.gr.
11: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
12: Έως το Σάββατο, βόρεια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς, τώρα 30% φθηνότερα.
11: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
13: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.βασιλάκησαεβε.gr.
14: Άκου, ρέει, σαν τη ζωή. Και κάθε τη στιγμή την κάνει πιο δροσερή. Ξεδιψά σώμα και πνεύμα, γιατί κάθε του γουλιά είναι εμπειρία, είναι ενέργεια. Δεν είναι απλά λίγο νερό, είναι νερό Σαμαριά. Φυσικό, αγνό, πολυβραβευμένο νερό Σαμαριά. Από τις πηγές των Λευκών Ωραίων. Ό,τι σου δίνει ζωή είναι νερό Σαμαριά.
15: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
16: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
15: Βεβαίως. Μοσχαρίσια μπιφτέκια μόνο 8,99. καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
17: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πες τα αυτιά μου σου λέω.
18: Θυμώνωση μου. Άρε Ζήνωνα.
19: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα, έλα στο Ζήνωνα.
0: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.
20: 10 και 33 μου γράφει ο Σύφης εδώ, ίσως από το να εξαντλούμε την ενέργειά μας σε φιλολογικές ηθικολογίες, καλύτερα θα ήταν να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτή είναι η πραγματικότητα σχέση των κρατών από τότε που υπάρχει λάσπη και να ενεργήσουμε ανάλογα. Και ίσως θα έπρεπε να έχουμε καταλάβει ότι η αποκάλυψη από τους δημοσιογράφους τέτοιου τύπου σκανδάλων το πιθανότερο είναι να γίνεται για να προωθηθούν κάποια άλλα σκάνδαλα. Καμία αντίρρηση, Σύφη. Αλλά να μην ξεχνάμε το πεδίο που γίνονται όλα αυτά. Είναι η Ελλάδα, Σύφη. Και μάλιστα τα αποκαλύπτουν, προσέξτε τώρα, η λεγόμενη αφρόκρεμα του αμερικανικού τύπου. Και εκεί η δικαιοσύνη κινείται αυθορή και παραχρήμα, όπως και ο Γενικός Επίτροπος του Κογκρέσου. Στην Ελλάδα φυσικά είναι 5η 15 του Λουκιανού. Και λέει και ο Σταύρος, καλημέρα, λύσε μου, λέει, μια πορεία. Μετά από όλα αυτά που μας είπες, πάμε για βυθομετρήσεις ή κάνουμε βαθύ κάθισμα για ποπο βυθομετρήσεις? Εγώ εξέφρασα μια πορεία, διότι χθες το non-paper που μοιράστηκε σε όσους δεν θέλαν να ψάξουν, έτσι λειτουργούν πια πολλά μέσα, είναι έτοιμο και αλλάζουν τον τίτλο. Άμα κάποιοι θέλουν να ψάξουν, ζητά να δουν τι γράφει το αίτημα. Το αίτημα πουθενά δεν αναφέρεται για τεχνικές προετοιμασίες βυθομετρήσεων κτλ. Πέραν της ΚΑΣΟΥ. Οπότε η απορία είναι, το 24 που σταμάτησαν, το λέω εγώ, το είπε ο Ρήγος, υποχώρησαν δύο φορές, η επίσημη ανακοίνωση έλεγε ότι ολοκληρώθηκαν οι εργασίες. Αν τότε ολοκληρώθηκαν, πώς σήμερα δεν συνεχίζονται από εκεί και κάτω, αλλά ξανά μανά από την αρχή εντός ελληνικών χωρικών υδάτων? Να σας πω τι πιστεύω. Θα πάμε έτσι μέχρι το Δεκέμβρη. Και εκεί θα κουταλομετρήσουμε πολιτικά, γεωπολιτικά και άλλα τι γίνεται. Γιατί υπάρχει το stop. Υπάρχει, έχει καμφθεί, τα έχουν βρει με τους Γάλλους. Άρα το να βγαίνει χθες κοινή θέα, η επανέναρξη, καλή είναι η επανέναρξη, αλλά πού γίνεται είναι άλλο θέμα. Λοιπόν, ο Φανούς λέει, αν βάλουμε μια οθόνη και απέναντι βάλουμε τους Pink Slax, τους Pink Floyd, τον Πορτοκάλο, τον Χρυσομάλι κτλ. Και απέναντι όχι, τι τραγουνά στα σκυλάδικα, αλλά τι λένε, θα τους λυθεί αφαλώς από το γέλιο. Εντάξει, Φανούλη. Θέλω να πάω σήμερα σε έναν αρθρογράφο και αναλυτή των διεθνών πολιτικών εξελίξεων, των οποίων φιλοξενήσαμε περασμένη Παρασκευή. Και το Σάββατο το πρωί κάποιος μου είπε ότι κανονικά έπρεπε να τον βάλει να μας πει τους αριθμούς του Τζόκερ Παρασκευή βράδυ. Δεν ξέρω, Κυριακή παίζουν Τζόκερ, ε? Ναι. Να μας κάτσουν. Γιατί του κάτσαν, λέει, 3 στα 3. Είναι ο Γιώργος Χαρβαλιάς. Καλημέρα, Γιώργο.
21: Καλημέρα, Γιώργο, καλημέρα και στους ακροατές μας.
20: Δεν μας λες, θα κάνουν οι ελληνικές ομάδες απόψε?
21: Όχι, δεν έχω τέτοιες μαντικές ικανότητες. Γενικά δεν έχω μαντικές ικανότητες.
20: Ναι, αλλά πρόσεξε τώρα. Περασμένη Παρασκευή το βράδυ, μας είπες ότι ο Τραμπ με τον Πούτιν, βλέπω να τα βρίσκουν οι Ευρωπαίοι, τραβάνε την κάλτσα τους. Ένα. Δύο. Μας είπες ότι η Κίμπερλι Γκιλφόιλ δεν τη βλέπω να μένει πολύ. Έφυγε. Τρία. Μας είπες, εγώ αυτό το κάθετο ενεργειακό άξονα δεν τον βλέπω να πολύ περπατά. Τώρα ακούω ότι γίνεται του κουτρούλιο γάμου στις ΗΠΑ. Πώς τα αποπληθωρίζεις όλα?
21: Λοιπόν, το πρώτο ήταν καθαρά θέμα τύχης. Εντάξει, το είχαμε ξαναδεί αυτό, προσέγγιση Τραμπ-Πούτιν και στην Αλάσκα. Γενικά είχα πει ότι ο Τραμπ δεν είναι πολύ ζεστός στο ενδεχόμενο μιας κλιμάκωσης της στρατιωτικής αντιπαράθεσης με τη Ρωσία. Δηλαδή βλέπει το πράγμα πολύ πιο ψύχρεμα από ό,τι το βλέπουν οι θερμόαιμοι πολεμοχαρίσεις Ευρωπαίοι. Σε ό,τι αφορά την Κίμπερλι, απλά έβαλα κάτω την κοινή λογική. Ξέρεις και εσύ σαν δημοσιογράφος ότι όταν μια εφημερίδα έχει δεμένο ένα μεγάλο θέμα, το βγάζει υπό τη μορφή τηγανίσματος, σε δόσεις, δεν το βγάζει όλο μαζί. Οπότε ήμουν βέβαιος ότι θα υπήρχε και συνέχεια. Εν τω μεταξύ δεν είναι μόνο η Wall Street Journal, έτσι, το γαϊτανάκι αυτό το δημοσιογραφικό με τις αποκαλύψεις παίζεται και στις δύο ακτές του Ατλαντικού.
20: Σωστό.
21: Είναι στέρεο, παίζεται και από την Daily Mail. αυτό που γνώριζα είναι ότι συνέτρεχαν τρεις διαφορετικές έρευνες στο πρόσωπο της κυρίας Γκυλφόιλ. Η πρώτη είναι μια εσωτερική έρευνα η οποία γίνεται στο State Department από τον λεγόμενο γενικό επιθεωρητή του State Department σχετικά με καταγγελίες που έχουν προκύψει όλο αυτό το διάστημα για απρεπή αντιδεοντολογική συμπεριφορά στο προσωπικό της πρεσβείας. Η δεύτερη έρευνα είναι μια από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Ο επικεφαλής της μειοψηφίας των Δημοκρατικών, ο Γκρέγκορι Μίξ, έχει ζητήσει από τον Ρούμπιο επισήμως διευκρινήσεις για τα πεπραγμένα όλα αυτά τα οποία δημοσιεύονται της κυρίας Γκυλφόιλ. Και η τρίτη έρευνα είναι από μια άλλη επιτροπή, αλλά με ίδια βαρύτητα του Κογκρέσου, της Βουλής των Αντιπροσώπων, είναι η λεγόμενη Επιτροπή Εποπτείας, η οποία ζητάει από την ίδια την κυρία Γκυλφόιλ, της έχει στείλει επιστολή, να καταθέσει όλη την αλληλογραφία της με τον φερόμενο αυτό ως χορηγό που τους ζητούσε να πληρώσει, εν πάση περιπτώσει να της κάνει την ταμιακή διευκόλυνση με την κάρτα. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι έχει ξεδιπλωθεί ένα γαϊτανάκι, όπως είπα, και γι' αυτό το λόγο φρόντισε άρον-άρον να την αποκεφαλίσει ο Τραμπ. Ο Τραμπ έβλεπε ότι το έργο θα έχει συνέχεια και θα έχει μεγάλη συνέχεια. Συνεπώς το τελείωσε πολύ γρήγορα για να λέει οτιδήποτε τώρα βγει στη συνέχεια, γιατί θα βγουν και άλλα πράγματα. Αυτό να είσαι σίγουρος. Οτιδήποτε βγει στη συνέχεια, ο Τραμπ θα λέει τώρα τι θέλετε από μένα, εγώ την καρατόμησα. Mm. Αλλά δεν τελειώνει εδώ, δεν τελειώνει. Ειδικά αν στις ενδιάμεσες εκλογές ανατραπεί η ισορροπία στο Κογκρέσο, είναι βέβαιο ότι οι Δημοκρατικοί θα ζητήσουν ακροάσεις, κλήσεις και τα πράγματα ξέρεις μπερδεύονται, γιατί η νομοθεσία περί δωροδοκίας, δωροληψίας στην Αμερική δεν αστείευεται, δεν είναι ανάγκη να σε πιάσουν με το φακελάκι στο χέρι, αρκεί να φανεί ότι υπήρξε προνομιακή πρόσβαση ή διευκόλυνση σε κάποιον έναντι ωφελήματος και το πράγμα μπλε και άσχημα.
1: Ναι, αλλά επειδή σωστά είπες, δεν είναι μόνο η Wall Street Journal, δεν είναι μόνο η Daily Mail, είναι και η New York Times, είναι και το Fox, είναι και το CBS, χθες ήταν το France 24, είδα και το Guardian, δηλαδή όλοι. Το κρίσιμο ερώτημα που θέτουν ιδίως τα αμερικανικά μέσα είναι ότι αν αποδειχτεί δωροληψία, αν αποδειχτεί, τότε θα κληθούν να καταθέσουν και ενδεχομένως να υπάρξει κατηγορητήριο και σε όσους Έλληνες φωτογράφιζε η Wall Street Journal.
21: Ασφαλώς. Το παιχνίδι παίζεται με δύο, της δωροληψίας, δωροδοκίας και η Αμερικανική νομοθεσία προβλέπει ότι καλούνται όλοι οι συμμετέχοντες, όχι μόνο αυτοί που πήραν το δώρο αλλά και αυτοί που το έδωσαν. Δεν ξέρω αν θα φτάσουμε ακόμη μέχρι εκεί, πρέπει να δούμε και τις ενδιάμεσες εκλογές. Mm-hmm. Σίγουρα το συγκρότημα Murdoch έχει προηγούμενα με τον Τραμπ, βρίσκεται σε νομική αντιδικία. Το συγκρότημα Murdoch, τώρα μιλάω για τη Wall Street Journal και το Fox κυρίως και την New York Post, αλλά αυτή παίζει λιγότερο ρόλο. Αυτή λοιπόν είναι σε μετωπική αντιπαράθεση με τον Τραμπ και τα έχουν και λίγο μαζεμένα με την ίδια την Γκυλφόιλ. Γιατί θυμίζω ότι η Γκυλφόιλ εργαζόταν στο Fox. Εκεί υπήρξε μια κατηγορία περί σεξουαλικής παρενόχλησης από μια νεαρά βοηθό, η οποία για να σιωπήσει με εξοδικαστικό συμβιβασμό έλαβε 4 εκατομμύρια δολάρια. Από πού? Από το Fox, δηλαδή από τους ίδιους τους Murdoch. Γι' αυτό λέω ότι τις τάχουν και λίγο μαζεμένα της Γκυλφόιλ. Αλλά το πράγμα έχει πάρα πολύ ψωμί και νομίζω θα δούμε και άλλες αποκαλύψεις. Σίγουρα έχουν υπάρξει κάποιο είδους υποκλοπές, δηλαδή και αυτές οι ηχογραφημένες συνομιλίες του Νταβός που διέρευσαν. Δεν ξέρουμε τώρα ποιος τις ηχογράφησε, ποιος τις έδωσε, πώς κατέληξαν, ξέρω εγώ, στην Daily Mail. Είναι λίγο μυστήρια υπόθεση, αλλά το ερώτημα, όπως είπες και εσύ, είναι αν συμπαρασύρισε πρόωρο θάνατο και το project του κάθετου διαδρόμου. Εδώ είναι το ζουμί.
1: Μισό λεπτό, θα έρθω σε αυτό. Το έχω ξεχωριστά. Θέλω να σας ρωτήσω δύο πράγματα. Χθες βράδυ η Wall Street Journal και η Daily Mail, ιδίως η Daily Mail, είπαν ότι η Γκυλφόιλ γνώριζε ότι θα φύγει με το που πάτησε το πόδι το Ρούμπιο στην Ελλάδα. Ότι το State Department υπέδειξε στο Ρούμπιο και ο Ρούμπιο είπε στην Αμερικανική πρεσβεία, στους υπεύθυνους, στο δείπνο δεν θα είναι ο τάδε Έλληνας, ο δίνα Έλληνας, ο γάμα Έλληνας, διότι ακόμη και αυτοί που σχετίζονται με τα ενεργειακά και την Κίμπερλι θα μου δημιουργήσουν πρόβλημα στην εικόνα, και διάψευση δεν υπάρχει από εδώ. Ένα. Δύο. Στην Ελλάδα έχουμε δύο ζητήματα.
20: Το ένα, όποιος έχει φωτογραφηθεί μαζί της σπέβδει να το εξαφανίσει. Και δύο, έχουμε χωριστεί. Έχουν χωριστεί. Σε αυτούς που λένε ότι είναι παιχνίδι ενεργειακών κολοσσών και η Κίμπερλι ήταν φιλέλληνας και εμείς τώρα πανηγυρίζουμε που έφυγε για τα συμφέροντα τεξανών πετρελάδων που τα έχουν βρει με τους Τούρκους, το έχεις ακούσει. Και το δεύτερο είναι ότι όλο το παιχνίδι είναι ο κάθετος ενεργειακός άξονας. Εγώ καταλαβαίνω ότι η χώρα είναι πεδίο βολής φθηνό που εξασκούνται το κάθε συμφέρον. Μέρες που ο κόσμος δεν έχει να τα φέρει βόλτα ενεργειακά.
21: Έτσι είναι. Καταρχήν, ας αφήσουμε, ξέρεις, αυτά τα περί φιλελληνισμού. Νομίζω
20: ναι. Εντάξει. Το είπε και η ίδια. Είμαι περήφανη για τα συμφέροντα που υπηρέτησα της χώρας μου. Το είπε.
21: Ναι, δεν έρχονται εδώ ποτέ οι Αμερικανοί πρέσβεις, ό,τι και είδους να είναι, δεν έρχονται εδώ για να υπηρετήσουν τα ελληνικά συμφέροντα. Έρχονται να υπηρετήσουν είτε τα Αμερικά, είτε τα Αμερικανικά, είτε ενδεχομένως και την τσέπη τους σε μερικές περιπτώσεις. Λοιπόν, αυτό δεν παίζει ότι προωθούσε τα συμφέροντα της Ελλάδος. Τώρα, ότι μπορεί να υπήρχαν αντικρουόμενα οικονομικά συμφέροντα, αυτό για τους πετρελαιάδες το ακούω, αλλά ξέρεις, όλες αυτές οι εταιρείες που παράγουν πετρέλαιο συνήθως παράγουν και LNG. Οπότε δεν είναι τόσο ισχυρό το συμφέρον αυτών να ακυρώσουν τον κάθετο διάδρομο. Ενδεχομένως να παίζεται ένα γεωστρατηγικό παιχνίδι στη γειτονική Τουρκία με τον εκεί πρέσβη, ο οποίος προωθεί καταρχήν έναν μεγάλο πετρελαγωγό που δεν είναι ευθέως ανταγωνιστικός προς τον κάθετο διάδρομο. Προωθεί όμως και έναν αγωγό φυσικού αερίου από το Κατάρ στην Τουρκία μέσω Συρίας, ο οποίος είναι στα σπάργανα, δηλαδή είναι ένα project υποκατασκευήν, θα μπορούσε να θεωρηθεί ανταγωνιστικό. Αλλά είναι και αυτό προβληματικό, γιατί περνάει μέσα από τη Σαουδική Αραβία. Τώρα αντιλαμβάνεσαι, η κατάσταση εκεί πέρα είναι πάρα πολύ νεφελώδης. Έχω την αίσθηση ότι γενικά το project του κάθετου διαδρόμου αφορούσε μια εναλλακτική οδό τροφοδοσίας σε περιπτώσεις υψηλής ζήτησης που προκύπτουν από κρίσεις όπως η Ουκρανική. Αν αποκατασταθεί κάποια στιγμή, γιατί ξέρεις, το project του κάθετου διαδρόμου σε πλήρη δυναμικότητα θα είναι από το 2030 και μετά. Αν ως το 2030 έχει επέλθει η ειρήνη μεταξύ Ρωσίας Ουκρανίας και έχει αποκατασταθεί η ροή τροφοδοσίας των καυσίμων, θα είναι μάλλον αντίστροφα τα πράγματα, δηλαδή όχι από νότο, όχι προς βορρά όπως προβλέπει ο κάθετος διάδρομος, αλλά από βορρά προς νότο, γιατί θα έχει αποκατασταθεί η τροφοδοσία του φτηνού ρωσικού LNG, οπότε χάνει κάθε αξία το project του κάθετου διαδρόμου. Εν πάση περιπτώσει, μπορεί να υπάρχουν και αντικρουόμενα οικονομικά συμφέροντα, αλλά αυτό που βλέπω εγώ είναι ότι οι δημοκρατικοί, που σαφώς ελέγχουν το βαθύ κράτος αυτή τη στιγμή στις Ηνωμένες Πολιτείες, βρήκανε μια ευκαιρία. Η κυρία Γκυλφόιλ για πολλούς λόγους ήταν ένας αδύναμος κρίκος. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Νομίζω από την πρώτη στιγμή που ήρθε εδώ πέρα καταλάβαμε ότι τα πράγματα είναι λίγο ανορθόδοξα, δεν πάνε πολύ καλά. Βέβαια πρέπει να πούμε, το είπες και εσύ, το υπενήθηκες, ότι υπήρξε μια ολόκληρη ελίτ εντός ή εκτός εισαγωγικών στην Ελλάδα, η οποία σφαζόταν στην ποδιά της, έτρεχε από πίσω της, την έβαζε να εγκαινιάσει, ξέρω εγώ, πράγματα, πλοία, την έστερνε σε ταξίδια στην Κορέα, από εδώ, από εκεί. Μια ολόκληρη ελίτ εντός ή εκτός εισαγωγικών, ξαναλέω, η οποία σερνόταν μαζί της και τη συναναστρέφονταν περιχαρός. Αυτό ας το κρατήσουμε, δεν είναι πολύ κολακευτικό για τη χώρα μας και ιδιαίτερα αυτήν την, εν πάση περιπτώσει, ελίτ, αν υπάρχει ή αν μπορούμε να την ονομάσουμε έτσι.
20: Όμως, Γιώργο Χαρβαλιά, επειδή και την Παρασκευή το είπες, μια εβδομάδα έχει πέρασει. Εγώ δεν δίνω πολλές πιθανότητες στον κάθετο ενεργειακό άξονα και δεν είναι μόνο το ουκρανικό, είναι ότι αφορά 6 χώρες οι οποίες δεν έχουν όλες την ίδια διάθεση και την ίδια αντίληψη οικονομοτεχνικά. Επιμένεις ότι τώρα είναι ακόμη πιο φαευγαλαίο?
21: Ναι, καταρχήν βγήκαν αυτές οι χώρες αμέσως μόλις δόθηκε αφορμή και ευκαιρία. Η Wall Street Journal χθες δημοσίευσε την επιφυλακτικότητα, το λέω και κομψά, είναι κάτι παραπάνω με επιφυλακτικότητα, και της Αλβανίας και της Ρουμανίας. Και εντωμεταξύ, ξέρεις, ο μοναδικός πελάτης ο οποίος έχει παρουσιαστεί αυτή τη στιγμή για τον κάθετο άξονα είναι η Ουκρανία. Η Ουκρανία, αμφιβάλλω, αν πληρώνει, πώς πληρώνει, πότε πληρώνει, έτσι. Δεν έχει εμφανιστεί άλλη χώρα να ζητάει τροφοδοσία από τον δικό μας κάθετο άξονα πλην Ουκρανίας.
20: Η Βουλγαρία?
21: Όχι, νομίζω ότι και αυτή είναι πάρα πολύ επιβλακτική σχετικά με το...
20: Μάλιστα. Θα μπορούσα...
21: Γενικά με όλα όσα έχουν γίνει σίγουρα έχει υποστεί μια χρονική μετάθεση. Ενδεχομένως να αλλάξουν και οι πρωταγωνιστές, δηλαδή οι εταίροι της κοινοπραξίας, οι εταίροι του σχήματος. Δεν το ξέρω αυτό, αλλά δεν νομίζω ότι στην Ελλάδα υπήρξε πλην της σημερινής κοινοπραξίας που συμμετέχει, δηλαδή του Άκτορα και της ΔΕΠΑ, δεν νομίζω ότι υπήρξε σοβαρό ενδιαφέρον από άλλον επιχειρηματικό όμιλο στην Ελλάδα, ακριβώς επειδή η εμπορική βιωσιμότητα του εγχειρήματος είναι αβέβαιη.
20: Πες μου σε παρακαλώ πολύ, επειδή ξέρεις να αναλύσεις τα γεγονότα και σε ποιο βάθος. Το να λέμε ότι δεν μας αφορά είναι αμερικανική υπόθεση. Είναι δικιά τους ιστορία. Θα κάνουν ό,τι θέλουν αυτοί και μας δεν μας εμπλέκει ιστορία. Είναι αρκετό.
21: Όχι, τα είπαμε και την Παρασκευή αυτά. Είναι απόλυτα ενδεικτικό της αξίας, της προλαμβάνουσας μάλλον παράστασης αξίας που έχει η χώρα μας για το μυαλό της αμερικανικής διοίκησης και του Τραμπ, τον ποιον στέλνει ως πρέσβη. Και εξηγήσαμε ότι έχει μεγάλη διαφορά η επιλογή του Τον Μπάρακ στην Τουρκία, αντιστοιχεί σε ένα άλλο μέγεθος, σε μια άλλη πίστα όπως είπα χαρακτηριστικά, και η επιλογή της κυρίας Γκυλφόιλ, η οποία εξορισμού ήταν προβληματική, δηλαδή με το που πάτησε το πόδι της εδώ πέρα, όσοι μπορούσαν να δουν καθαρά, έβλεπαν ότι το βάζει νερά το πράγμα και ενδεχομένως να μην μακροημερεύσει.
20: Τώρα, Γιώργο, πριν σε αποχαιρετήσω, έχω δύο ζητήματα. Σήμερα στις Βρυξέλλες, επειδή ημέρου, συζητάνε αν θα υπάρξει μία ελαστικοποίηση στα ενεργειακά, αλλά υπάρχει μία δυσθυμία, διότι προέχει η μετατροπή, όπως είπες και εσύ, της οικονομίας σε οικονομία πολέμου. Την ίδια ώρα οι λαοί που στενάζουν, από τη Λισαβόνα μέχρι και τα Τύρανα, παρακαλώ, που δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παντού βγαίνουν, κινητοποιούνται Ισπανίες, Γαλλίες, Γερμανίες, λένε οι κοινωνίες δεν μας υπολογίζεται. Και όμως βλέπεις ότι ακόμη και σήμερα το κογκλάβιο λέει ότι παιδιά θα πάμε έτσι και βλέπουμε. Τελικά, αν ο χειμώνας είναι βαρύς, θα το πληρώσουν οι κοινωνίες.
21: Αυτό είναι βέβαιο. Αυτό το οποίο είναι αρκετά εντυπωσιακό, γιατί ανέφερες και την Αλβανία που έχει μια πολύ ζωντανή κινητοποίηση κυρίως από την νεολαία. Αυτό που είναι ενδιαφέρον είναι η περίπτωση της Ελλάδας. Δηλαδή, συμβαίνουν όλα αυτά γύρω μας και εμείς δείχνουμε σαν να είμαστε σε μια νιρβάνα, σε μια αφασία, σε μια λοβοτομή. Δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω, αλλά πάντως είμαστε διαφορετικοί αυτή την περίοδο από την υπόλοιπη Ευρώπη.
20: Θέλω να κλείσουμε με το. Δεν ξέρω αν πρόλαβες να ακούσεις το σχόλιο. Χθες, υπό τον τύπο non-paper, οι τίτλοι αλλάξαν. Μπήκαμε σε ένα mood ότι επανεκκινούν οι διαδικασίες βυθομέτρησης, τεχνικές για το καλώδιο. Σήμερα.
21: Το άκουσα, άκουσα που το έλεγες πριν.
20: Σήμερα αυτοί που ψάχτηκαν περισσότερο είδαν ότι όντως έχει γίνει έτοιμα για έκδοση Ναύτεξ, αλλά εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων, βυθομετρήσεις όχι από εκεί που σταμάτησαν το 24 που υποχώρησε η Ελλάδα, όπως είπε ο Συρίγος, αλλά ακριβώς τα ίδια σημεία που υποτίθεται ότι η επίσημη ανακοίνωση του 24 έλεγε ότι έχουν ολοκληρωθεί οι τεχνικές εργασίες.
21: Ακριβώς, το άκουσα από το επισήμενες και είσαι απόλυτο δίκαιο. Δεν σου κρύβω, δυσκολεύομαι να παρακολουθήσω το σύριαλ, παρότι έχω πολλά χρόνια στο διπλωματικό ρεπορτάζ, ακριβώς επειδή κάποια κομμάτια του παζλ δεν τα έχουμε και υπάρχει μια γενικότερη μυστικοπάθεια, μια ασάφεια, πότε έτσι, πότε γιουβέτσι, από την πλευρά του Υπουργείου του Ελληνικού των Εξωτερικών. Εγώ θα κρίνω αυτή την υπόθεση εκ του αποτελέσματος. Αυτά τα ακούω βερεσέ. Δηλαδή το αίτημα της άδειας, αν θα πού να ξέρω εγώ καταρχήν πώς θα χειριστούν οι Γάλλοι την ιστορία με την Τουρκία. Αυτό μας το λέει κανείς, μας το έχει εξηγήσει κανείς. Δηλαδή θα ζητήσουν κατά τροποντινά άδεια, θα κάνουν απλώς μια ενημέρωση και με ποια μορφή. Με έγγραφο, προφορικά, θα πάει ο CEO εκεί και θα δει κάποιον την Τουρκία, θα του πει ξέρετε θέλω να κάνουμε έρευνα. Αυτά λοιπόν δεν τα έχουμε τα κομμάτια του παζλ. Ας δούμε, και εγώ πιστεύω αυτό που είπες ότι θα το τρενάρουν Δεκέμβριο, από το νέο έτος. Έχουμε δηλαδή ακόμα πολύ χρόνο μπροστά μας. Ας κρίνουμε την υπόθεση εκ του αποτελέσματος. Θα βάλουμε γκολ ή δεν θα βάλουμε.
20: Γιώργος Χαρβαλιάς, εγώ πες μου τι βλέπεις ελληνικές ομάδες. Ειλικρινά θα με φάει. Γελάς, ε.
21: Άσε τώρα γιατί έβλεπα και την... Α, καλά, έπεσε έξω.
20: Έπεσε έξω. Εντάξει, θέλω να τον ευχαριστήσω πάντως, γιατί θέλω να πω αυτό που και θέλω να τα ακούσει. Δεν είναι ούτε μαντική ούτε προφητική. Είναι καλή γνώση και αξιοποίηση πήγου.

0: 384.
1: Η καθημερινή φροντίδα μπορεί να γίνει πιο απλή με τις σωστές επιλογές. Στις 15 και 16 Οκτωβρίου, η Hamed Χαλαμπαλάκης σας προσκαλεί στα πρώτα Hamed Care Days στο κατάστημα της Κνωσού. Δύο μέρες αφιερωμένες στη φροντίδα στο σπίτι με πρακτικές λύσεις για προστασία, περιποίηση, υγιεινή και περισσότερη άνεση στην καθημερινότητα. Δωρεάν ενημέρωση, δωρεάν δείγματα και ειδικές τιμές σε επιλεγμένα προϊόντα. Hamed Care Days, 15 και 16 Οκτωβρίου, από τις 9 το πρωί έως τις 8.30 το βράδυ, Κνωσού 324. Hamed Χαλαμπαλάκης, στην υπηρεσία της υγείας από το 1980.
2: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
3: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
2: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
3: Σε κατά λάχανα.
2: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
3: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
2: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
3: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
2: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
4: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχώρημα.

0: προηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
1: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάντε την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Κλείσε ένα test drive στην Σερβίν Κρήτης ΑΕ, Λεωφόρο Σταδίου και Ικαρουγωνία Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-660. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Delta Acteo Autovision. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
3: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Delta Acteo Autovision.
2: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Delta Acteo Autovision.
3: Κόμβος φανάρια Καλλιθέας, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Delta Acteo Autovision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
2: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
4: Δεκράκης. Από το 1981 κοντά σας, με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων, υλικά συσκευασίας, απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού, ιδέες και υλικά διακόσμησης σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
3: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. Από το 2000, πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz, κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική, καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο, βαφείο, φανοπλαστικό. Στη Μάνου Κατράκη 12, στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης. Από το 2000 και συνεχίζουμε μπροστά.
5: Η ώρα είναι 11.
2: Το Ηράκλειο αλλάζει. Και μαζί αλλάζει και ο τρόπος που κινούμαστε.
1: Με νέα πεζοδρόμια και πεζές διαδρομές για πιο ασφαλείς μετακινήσεις.
2: Με νέες πεζοδρομήσεις για περισσότερο χώρο στους πεζούς.
1: Με έξυπνες λύσεις για όλους.
2: Με εναλλακτικές επιλογές μετακίνησης με τα City Bus.
1: Κινούμαστε έξυπνα. Κινούμαστε με ασφάλεια. Κινούμαστε μαζί.
2: Δήμος Ηρακλείου. Κινούμαστε μπροστά. Μαζί.
6: Έλα πάρε πάρε χαλιά με τη μέσα στα πατώματα που πιο κάτω δεν έχει. Χαλιά από 80 και 125 ευρώ. Όλο το χαλί κυρία. Ναι ναι και τα κρόσια. Έλα δεν δίνω χαλί, βιοκαρπέτ δίνω.
2: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών στη Βιοκαρπέτ Ηρακλείου. Για 10 ολόκληρες ημέρες. Από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου μέχρι και την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου. Από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ στη Λεωφόρο Κνωσού 195.
6: Τσάμπα πράμα λέμε. Στη Βιοκαρπέτ Ηρακλείου.
7: Ήρθες!
8: Όχι, σε λίγο θα έρθω.
7: Άσε τις εξυπνάδες και άνοιξε τη σακούλα. Τι είναι αυτά?
8: Κατεψυγμένο ψαράκι.
7: Είδα σου έκανα και μαρτυρώ η Αγία. Ψαρί είναι αυτό ή πατσαβούρα? Είπα σου πως θέλω κόκαλης.
8: Μα καλό φαίνεται.
7: Που να σε κάνουνε ψαρό σου παϊζούλου. Πάρτο να τους το πας πίσω και να ξανίζεις να γράφει κόκαλης.
9: Κόκαλης. Κατεψυγμένα αλλιεύματα μοναδικής θρεπτικής αξίας και γεύσης. Κόκαλης. Βάλτε στο τραπέζι σας ό,τι καλύτερο βγάζει η θάλασσα.
7: Κόκαλης. Γιατί ποιότητα έχει όνομα. Οι ντάπαδες κοκάλωσες.
10: Ηρέμησε αγάπη μου. Τρεις μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
11: Τρεις μέρες σεμινάριο. Με τη γραμματέα σου?
10: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό. Κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε ζήνωνα. Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο

0: Ο Φανούρης λέει: υπόθεση, δεν είναι ο χειμώνας βαρύς, καλοκαίρι άνοιξε μέχρι τον Ιούνιο και εδώ θες ένα τάνκερ να πας από το Παγκράτη στο Βύρονα. Είναι ελεύθερη πτώση στα Τάρταρα, το ενεργειακό. Και άλλος φίλος λέει: χθες άκουσα λέει, το εκπληκτικό από οικονομολόγο, δημοσιογράφο, πρώην βουλευτή. Έλεος λέει: κάθε μέρα η παραγωγή πιο ακριβή η φέτα. Μάλλον νομίζει ότι καίνε το τυρόγαλο τα φορτηγά ή τα μεταφέρουν με τελεφερίξους τενεκέδες και πάνε με ποδήλατο στη δουλειά. Προσέξτε τώρα. Τέτοια πολυκρίση, προφανώς ιστορικά μπορεί να τη συναντήσουμε και σε άλλες περιόδους, αλλά τέτοια πολυκρίση, στην οποία αυτός που πληρώνει το μάρμαρο είναι οι κοινωνίες ιδίως Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν γίνονται τα μεγάλα deals, Τραμπ με Πούτιν, θα πάρω πετρέλαιο, θα το φέρω και μετά θα το πουλήσω στους Ευρωπαίους πιο ακριβά, και την ίδια ώρα να βλέπουμε τι γίνεται στα στενά του Ορμούζ, του Χούθη, στην Ανατολική Μεσόγειο, και η Λιβύη έχει απαιτήσεις, λέει, να λάβουμε υπόψη μας ότι δεν έχουμε καταλήξει σε οριοθέτηση ΑΟΣ νοτίως Κρήτης. Όλα είναι μέσα στο καζάνι. Και το εντυπωσιακό εδώ είναι ότι αν για μας αυτά είναι στην καθημερινότητά μας και στην τσέπη μας, για κάποιους επιστήμονες, εκτός των άλλων, είναι το πιο ανοιχτό θερμό εργαστήριο. Πώς είναι η φυσική, πώς ασχολούνται με τα ηφαίστεια, με τις σεισμικές. Το ίδιο πράγμα άνθρωποι που έχουν ένα σοβαρό δείγμα γραφής επιστημονικά, όπως η καθηγήτρια πολιτικής ιστορίας και διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά και άλλοτε κοσμήτωρα της σχολής, η κυρία Κωνσταντίνα Μπότσιου, που έχουμε σήμερα στη συχνότητα του 984 τη χαρά να φιλοξενούμε. Καλημέρα, κυρία Μπότσιου.
1: Καλημέρα σας, κύριε Σαχίνη. Ευχαριστώ πολύ για την τιμητική εισαγωγή.
0: Κυρία Μποτσιού, ειλικρινά θέλω να σας ρωτήσω, καταρχάς, αν βρίσκεται ιστορικό προηγούμενο, και δεύτερο, αν αυτή η πολυκρίση και οι συνέπειές της, ιδίως για τους λαούς στην Ευρώπη, έχει ένα τέλος, έχει ένα πάτο.
1: Ναι, σε αντίθεση με πολλούς ιστορικούς και πολιτικούς επιστήμονες γύρω μας, που θυμίζει αυτή η εποχή, του θυμίζει το Μεσοπόλεμο, εμένα μου θυμίζει το τέλος του 19ου αιώνα. Όταν πηγαίναμε από μια παγκοσμιοποιημένη, λίγο πολύ, οικονομία και κοινωνία σε μια πιο εθνική κοινωνία, βέβαια μετά ήρθε ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος. Ελπίζουμε να μην γίνει τρίτος παγκόσμιος πόλεμος τώρα, γιατί δεν θα ζούμε για να τον σχολιάσουμε έτσι κι αλλιώς. Γιατί αυτό σημαίνει παγκόσμιος, δηλαδή εμπλέκονται και οι μεγάλες δυνάμεις και οι υπερδυνάμεις που είναι σήμερα στην επικαιρότητα. Κοιτάξτε, τα διλήμματα είναι πολύ σημαντικά και οι προκλήσεις είναι πολύ σημαντικές. Βέβαια, είναι πολύ πιο σημαντικότερα τα διλήμματα και οι προκλήσεις που αντιμετώπισαν οι γενιές που γεννήθηκαν γύρω στα 1900, που έζησαν δύο παγκόσμιους πολέμους. Δηλαδή, οχριούν τα δικά μας προβλήματα μπροστά στα δικά τους, αλλά τώρα ενδιαφερόμαστε πολύ περισσότερο. Και ενδιαφερόμαστε πάρα πολύ να δούμε πού πάει η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είπατε προηγουμένως. Δηλαδή, από ό,τι φαίνεται, η Ευρωπαϊκή Ένωση ταλανίζεται, κλειδωνίζεται από πολλά προβλήματα. Και τα εθνικά κράτη που αποτελούν την Ευρωπαϊκή Ένωση ταλανίζονται επίσης. Οπότε πρέπει να δούμε αν η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να παίξει κάποιο ρόλο, κάποιο ευρύτερο ρόλο, πέρα από το ρόλο που έχει παίξει μέχρι τώρα και τον έχει παίξει επιτυχημένα, να είναι ένα μεγάλο peace project. Ένα μεγάλο σχέδιο ειρήνης. Mm-hmm. Το έχει καταφέρει σε αυτό. Και κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει να μείνει σε αυτό. Και να μην επεκταθεί σε αμυντικές, πολιτικές και άλλες διελκυστίνδες που δεν τις πάνε, δεν τις ταιριάζουν και, εν πάση περιπτώσει, δημιουργήσουν περισσότερα προβλήματα από όσα θα λύσουν.
0: Κυρία Μπότσιου, αν σας ρωτήσει κανείς, αυτή η πολυκρίση επιστημονικά, ποια είναι τα βασικά της χαρακτηριστικά που ακουμπάνε τις κοινωνίες, όλα φυσικά, αλλά ποια είναι, είναι η ενέργεια, είναι ο αναπροσανατολισμός, όπως είπατε, δειλά-δειλά της οικονομίας ή και πιο με μεγαλύτερη ταχύτητα σε οικονομία πολέμου, είναι οι προβολές ισχύως, είναι όλα μαζί, είναι το ένα που συμπαρασύρει το άλλο.
1: Ναι, μάλλον το τελευταίο που είπατε ισχύει, δηλαδή το ένα συμπαρασύρει το άλλο. Νομίζω ότι το βασικό πλαίσιο είναι η γεωπολιτική ρευστότητα που παρατηρούμε εδώ και πολλά χρόνια. Και από εκεί και πέρα αρχίζουν οι οικονομικές κρίσεις, τα ενεργειακά να είναι ένα κομμάτι αυτής της λογικής, αλλά ουσιαστικά βλέπουμε να αλλάζουν τα σύνορα χωρίς πόλεμο. Αυτό είναι πρωτοφανές. Και γιατί ακριβώς ο πόλεμος είναι απαγορευμένος. Δεν μπορεί να γίνει ευρύτερος, γενικός πόλεμος εννοώ. Υπάρχουν πολλά μέτωπα, πολλά πολεμικά μέτωπα, όλο και περισσότερα δυστυχώς και γύρω μας πάρα πολλά. Δηλαδή, θεωρούσαμε αδιανόητο το να γίνει κοντά στην Ευρώπη ένας πόλεμος μετά από τον πόλεμο, τους πολέμους της πρώην Ιουγκοσλαβίας. Αλλά έχουν ξεσπάσει στο μεταξύ τέτοια πολεμικά μέτωπα. Τα είδαμε και στη Γεωργία, τα βλέπουμε τώρα και στην Ουκρανία. Mm-hmm. Και πολύ κοντά μας, βέβαια, το Μεσανατολικό είναι πάντοτε μια αιστεία πολλών συγκρούσεων. Αλλά νομίζω υπάρχει μια γεωπολιτική ρευστότητα η οποία απασχολεί πάρα πολύ τους στρατιωτικούς, για να του ενόπλου δυνάμεις, οι οποίοι το έχουν καταλάβει πολύ νωρίς, ότι υπάρχει μια ρευστότητα και η Ελλάδα είναι μια μικρομεσαία χώρα που

0: πρέπει να αξιοποιείς τα μέγιστα σε αυτή τη γεωπολιτική ρευστότητα, αλλά με προσοχή, με μεγάλη προσοχή, γιατί έχει περισσότερα να χάσει παρά να κερδίσει ενδεχομένως από μια αναμέτρηση.
1: Τώρα θα έρθω στην Ελλάδα, γιατί είναι το κρίσιμο και σχεδόν μου υφαρπάξατε εντός εισαγωγικών το ερώτημα, αλλά θέλω να σας ρωτήσω λίγο, μένοντας στον ευρωπαϊκό χώρο. Είναι λίγο οξύμορο και αντιφατικό και είναι θέμα ηγεσιών και του πώς αντιλαμβάνονται. Εσείς θα μας πείτε τι εννοώ. Την ώρα που μετατρέπονται ραγδαία οι οικονομίες, πολέμου, άρα περικοπές δαπανών από άλλα συστήματα, παιδεία, υγεία, ενέργεια, μισθούς αναγκαστικά, την ίδια στιγμή έχετε τα μεγάλα deals Trump-Putin, που στο τέλος θα πληρώνει η Ευρώπη, η οποία έχει διακόψει κάθε ενεργειακή, επισήμως το τονίζω, σχέση με τη Ρωσία, θα πληρώνει ακριβά, θα είναι με το όπλο παραπόδα, για να μην μπει ο Μοσχοβίτης στο Παρίσι ή στο Βερολίνο, ο Τραμπ θα κάνει τις δουλειές του. Και το ερώτημά μου είναι, είναι αδυναμία ηγεσιών και αντιλήψεων ή είναι αδυναμία εγγενώς των ίδιων των οικονομιών στην Ευρώπη, οι οποίες δεν έχουν άλλη διέξοδο παρά να το γυρίσουν στις οικονομίες πολέμου?
0: Βάλετε πολλά ερωτήματα στη μέση. Νομίζω λοιπόν ότι η Αμερική με τη Ρωσία, καταρχάς για να πιάσουμε το πρώτο θέμα που θίξατε, τα έχουν βρει πολλές φορές στο παρελθόν. Τα έχουν βρει σε δύο παγκόσμιους πολέμους, αλλά βρήκαν στον ψυχρό πόλεμο για το μεγάλο θέμα που ήταν η αποαπεικιοποίηση. Τώρα, όσον αφορά την Ευρώπη, η Ευρώπη πάντα πληρώνει. Πάντα πληρώνει την ύφη. Η εναλλακτική λύση για την Ευρώπη, η οποία δημιουργήθηκε ως ιδέα μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, είναι να σκοτωνόμαστε μεταξύ μας. Το έχουμε αποδείξει αυτό πάρα πολλές φορές και πάρα πολλά χρόνια, πάρα πολλούς αιώνες. Επομένως, η Ευρώπη αγόγγιστα δέχεται πολλές φορές το οικονομικό κόστος, που είναι μόνο οικονομικό κόστος και όχι πολεμικό κόστος, γεωπολιτικό κόστος αυτής της αλλαγής. Τώρα, η Ουκρανία, όπως είπατε, είναι το πιο επικίνδυνο μέτωπο για την γενική ειρήνη, για την γενικευμένη ειρήνη. Δηλαδή, μια και το θέσετε σε σχέση με την Ελλάδα, για να μην μπούμε και εμείς σε πόλεμο. Mm. Για να μην μπουν οι γειτονές μας σε πόλεμο. Αυτό είναι που διακυβεύεται αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία. Huh. Είναι το πιο επικίνδυνο μέτωπο του κόσμου, νομίζω. Πολύ πιο επικίνδυνο από ότι το Ισραήλ, από ότι η Γάζα, από ότι ο Λίβανος, το Ιράν, Ιράκ κτλ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες με το Ιράν. Και η Χούθη και όλα αυτά που αναφέρατε προηγουμένως. Γιατί εκεί έτσι κι αλλιώς είναι μη ευπρόσδεκτες οι πρώην αποικιοκρατικές δυτικοευρωπαϊκές δυνάμεις, κυρίως δυτικοευρωπαϊκές. Και οι Αμερικανοί κατά κάποιο τρόπο διαφεντεύουν, μονοπολούν αυτό το μέτωπο. Και οι Ευρωπαίοι τους αφήνουν. Αλλά στην Ουκρανία γίνεται μια διελκυσίνα αυτή τη στιγμή, μια σύγκρουση ανάμεσα στη Ρωσία και στην Ευρώπη. Και έχει καταφέρει η Αμερική το κατόρθωτο να εμφανίζεται ως μεσίτης αυτή τη στιγμή ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ δηλαδή, την Ευρωπαϊκή Ένωση του ΝΑΤΟ, που χωρίς την Αμερική δεν μπορούμε να σκεφτούμε το ΝΑΤΟ να υπάρχει, και τη Ρωσία.
1: Μάλιστα.
0: Νομίζω ότι είναι για το καλό της γενικευμένης ειρήνης αυτό, το ότι υπάρχει μια προσέγγιση μεταξύ των δύο ή και των τριών υπερδυνάμεων του κόσμου που βρίσκονται στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ως πυρηνικές επίσημα πολιτικές δυνάμεις.
1: Βάζετε και
0: δηλαδή
1: την Κίνα.
0: Ανάμεσα στην Αμερική, τη Ρωσία και την Κίνα.
1: Μάλιστα.
0: Μην ξεχνάμε την Κίνα, γιατί υπάρχει και με αυτούς προσέγγιση. Μπορεί ο πρόεδρος Τραμπ στην αρχή να είχε προσπαθήσει να τους γιώσει, να τους αποκλείσει, να τους απομονώσει, αλλά φαίνεται ότι δεν μπορεί να αποσυνδέσει την αμερικανική οικονομία από την Κίνα, ούτε η κινέζικη οικονομία μπορεί να αποσυνδέσει την οικονομία της από τον υπόλοιπο κόσμο. Επομένως, υπάρχει μια συνεννόηση ανάμεσα στις δύο και θα έλεγα ότι η Αγγλία και η Γαλλία είναι περισσότερο στο άρμα της Αμερικής. Άρα αυτές οι τρεις είναι που κάνουν κουμάντο στον κόσμο. Και μην ξεχνάμε ότι και εμείς είμαστε μια μικρομεσαία δύναμη. Το λέω πολλές φορές στους σπουδαστές μου για να καταλάβουν ότι είμαστε μια μεγαλύτερη δύναμη από ό,τι φαινόμαστε στο χάρτη. Αλλά παραπάνω είμαστε μια μικρομεσαία δύναμη. Είμαστε 10 εκατομμύρια. Επομένως πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ καλά και να μην εμπλακούμε στους πολέμους που είναι άλλων και να μην θυσιάσουμε τη γενικευμένη ειρήνη. Γιατί η ειρήνη σου επιτρέπει να σχεδιάζεις το μέλλον σου. Όσο και αν είναι οικονομικά δυσβάστακτο το μέλλον αυτό, ωστόσο δεν πέφτουν βόμβες στα παράθυρα.
1: Το κρατώ αυτό που είπατε, επειδή ξέρετε καλύτερα από εμένα ότι η ενέργεια είναι βασικός πυλώνας για την παραγωγική βάση. Η Ευρώπη, μάλιστα, η Ευρώπη σήμερα με τέτοιο βαθμό εξάρτησης, είτε από εδώ είτε από εκεί, έχει περιθώρια να μιλήσει για την παραγωγική της βάση αν δεν λύσει αυτό το γρίφο? Και λέω γρίφο γιατί, εντάξει, εγώ αντιλαμβάνομαι, κόβεις από τη Ρωσία τις πηγές. Παίρνεις, εξαρτάσεις από την Αμερική που δεν μπορεί να σε καλύψει πλήρως. Αυτό λένε. Την ίδια ώρα έχεις κλειστά τα στενά του Ορμούς και τα όποια προβλήματα τροφοδοσίας, συν τους Χούθη με την Ερυθρά Θάλασσα. Με έναν τρόπο δεν πυροβολείς τα πόδια σου.
0: Κατά κάποιο τρόπο το επίγον της κατάστασης λύνει ορισμένα από αυτά τα προβλήματα που αναφέρεται. Δηλαδή, το deal μεταξύ Τραμπ-Πούτιν εμπεριέχει και την ροή φυσικού αερίου προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά συνταγμένα.
1: Πιο ακριβά όμως, ε?
0: Αυτή πιο είναι, ακριβά, μάλιστα, φυσικά, πιο ακριβά, μάλιστα. Αλλά όχι τόσο φθηνά όσο ήταν επί της εξάρτησης όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης Μεσογερμανίας που έκανε τον Nord Stream 2 με τη Ρωσία άμεσα, δηλαδή να πηγαίνει το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο, μόνο στην Γερμανία και από εκεί πέρα να το μοιράζει η Γερμανία.
1: Σωστά.
0: Ένα αυτό. Δεύτερο το κρατούμενο είναι ότι έρουν τις κυρώσεις σιγά σιγά προς το Ιράν οι μεγάλες χώρες και της Ευρώπης. Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία και ούτω καθεξής. Επομένως και από εκεί πέρα υπάρχει μια ροή. Το LNG, το αμερικανικό LNG, το οποίο μπαίνει, μας συμφέρει εμάς γιατί μπαίνει από τον κάστο διάδρομο, αλλά μας συμφέρει γεωπολιτικά, όχι ενεργειακά αυτή τη στιγμή. Καλά, η Ελλάδα είναι μια ειδική περίπτωση γιατί έχει πολλούς φόρους πάνω στην ενέργεια, το ξέρουμε αυτό. Και το είδαμε και χθες. Είδαμε δηλαδή ότι το πετρέλαιο παραμένει και το φυσικό αέριο πάρα πολύ ακριβά στην Ελλάδα. Και γιατί αυτό έχει να κάνει με τους φόρους που επιβάλλονται πάνω στα καύσιμα. Όχι, αυτό είναι εντελώς ελληνικό θέμα, ελληνικό πρόβλημα. Αλλά η Ευρώπη φαίνεται ότι και το LNG που είναι ακριβό από την Αμερική μπορεί κατά κάποιο τρόπο να το ελέγξει. Επομένως, εδώ υπάρχει και ένας ανταγωνισμός μεταξύ κάθετου και οριζόντιου διαδρόμου. Α. Δηλαδή, αυτό έχει να κάνει και με την αποχώρηση της Guilfoyle από την Ελλάδα, ξέρετε. Η ίδια προωθούσε πάρα πολύ τον κάθε διάδρομο, ο οποίος πρόσκειται στα αμερικανικά συμφέροντα. Από την άλλη πλευρά, οι Γερμανοί ξέρουμε ότι πιέζουν αυτή τη φορά ιδιαίτερα να έχουν υπό την υποπτία τους ένα νέο Nord Stream, ένα νέο αγωγό φυσικού αερίου που θα έρθει από τη Ρωσία. Ενώ οι Αμερικανοί από την άλλη πλευρά θέλουν οι ίδιοι να ελέγχουν αυτό το Nord Stream.
1: Να κάνουν
0: υπάρχει
1: bypass.
0: Λοιπόν, μια διελκυστίνδα. Μια
1: έχετε δίκιο σε αυτό.
0: Αυτή τη στιγμή υποδόρια, αλλά υπάρχει.
1: Να κάνουν bypass το Nord Stream. Έχετε δίκιο. Οι Αμερικανοί λένε να τα βρούμε εμείς με τους Ρώσους και εσείς Γερμανοί καθίστε να κοιτάτε. Αλλά όπως έστρωσες θα κοιμηθείς.
0: Θα σας δίνουμε εμείς φυσικό αέριο ουσιαστικά. Πιο φτηνό από ότι το παίρνατε με το LNG το αμερικάνικο, αλλά πιο ακριβό από ότι το παίρνατε παλιά με την Γερμανία. Όμως υπήρχε ένας φόβος εξάρτησης, ενεργειακής εξάρτησης από τη Ρωσία με τη Γερμανία. Και αυτό ουσιαστικά είχε φτιάξει και η Γερμανία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μας είχε παρασύρει όλους σε μια εξάρτηση.
1: Θέλω πριν έρθουμε στην Ελλάδα να σας ρωτήσω και κάτι ακόμα. Με ρωτάνε πολλοί ακροατές ακούγοντάς σας. Επειδή λέει η κυρία Μπότσιου ασχολείται και με την ιστορία βαθιά, το ερώτημα είναι αν την ανησυχεί ανεξαρτήτως προσχήματος αυτός ο γρήγορος επανεξοπλισμός της Γερμανίας και αν αυτό θα συμπαρασύρει σε έναν σιγά σιγά επανεξοπλισμό και τη Γαλλία και πάει λέγοντας.
0: Βεβαίως με ανησυχεί. Βεβαίως με ανησυχεί γιατί εκτός από τη Γερμανία υπάρχει και μια άλλη χώρα που την έχουμε ξεχάσει λίγο πολύ, η Πολωνία, δίπλα στην Ουκρανία. Γιατί να μην επανεξοπλιστεί ή να μην εξοπλιστεί περαιτέρω η Πολωνία, για παράδειγμα. Με ανησυχεί πάρα πολύ και εδώ πέρα υπάρχει το πρόβλημα της περικύκλωσης, ιστορικής περικύκλωσης. Ένα ιστορικό πρόβλημα για τη Γερμανία, αν θα κοιτάει ανατολικά ή δυτικά. Αυτή τη στιγμή έχει αποφασίσει να εμπλακεί σε πόλεμο, ας πούμε, με την Ουκρανία, με τη Ρωσία, με τη Ρωσία λόγω της Ουκρανίας. Άρα έχει αλλάξει η πολιτική που ακολουθούσε η Μέρκελ να έχουμε καλές σχέσεις με τη Ρωσία. Λοιπόν, αποδέσουμε πρόσκλημα πολλές φορές στη Γερμανία το θέμα του εξοπλισμού, του περαιτέρου εξοπλισμού της Γερμανίας προκειμένου να χτυπήσουν την Ρωσία γιατί χρησιμοποιούν σαν δικαιολογία το ότι η Ρωσία θέλει να έρθει στο Κίεβο, θέλει να έρθει στη Γερμανία. Ενδεχομένως θα επίκειται μια επίθεση. Και χρησιμοποιούν πάρα πολλές φορές και την κυβέρνηση και της Πολωνίας. Εξάλλου, ο Ντόναλντ Τούσκ είναι γνωστή περίπτωση που ήταν παλιότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τώρα έχει πάει πρωθυπουργός στην Πολωνία. Δηλαδή, είναι ένας ευρωενθουσιώδης πολιτικός που σίγουρα συνάδει με τις προθέσεις της Γερμανίας. Φυσικά με ανησυχεί πάρα πολύ αυτό και θα έλεγα ότι η Γερμανία θα πρέπει να μειώσει λίγο τις επιθετικές της διαθέσεις απέναντι στη Ρωσία, γιατί και η Ρωσία έχει δείξει και στο παρελθόν και ότι μπορεί να υποτάξει τη Γερμανία, την έχει υποτάξει σε όλους τους πολέμους και στον ψυχρό πόλεμο, που δεν είχε πόλεμο, αλλά πέραν αυτού η Ρωσία δεν φαίνεται ότι θέλει να επεκταθεί πέραν των εδαφών που την ενδιαφέρουν πάρα πολύ, και αυτό είναι το ευαίσθητο σημείο της Ρωσίας αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία.
1: Για να έρθουμε στη μικρομεσαία, όπως είπατε σωστά, Ελλάδα, διότι δεν βρίσκεται σε κενό. Βρίσκεται πάνω και στους δύο άξονες ενεργειακούς, βρίσκεται και πάνω και στα δύο περάσματα, είτε αφορά τους δρόμους μεταφορικούς και όχι μόνο που έρχονται από το Περσικό, είτε αφορά τη Μαύρη Θάλασσα. Πώς αναλύεται αυτή τη στιγμή την κατάσταση για τη χώρα μας, γιατί θα έρθω μετά πιο ειδικά και στην ιστορία του καλωδίου, αλλά όχι έτσι όπως φαντάζονται οι ακροατές. Θα σας ρωτήσω κάτι συνδυαστικό, εφόσον θέλετε απαντάτε. Αλλά πώς βλέπετε γενικά αυτή τη στιγμή τη θέση της χώρας?
0: Και εφόσον έχω κάτι να προσφέρω φυσικά.
1: Βεβαίως.
0: Κοιτάξτε, η θέση της χώρας είναι τέτοια που είναι η Ελλάδα λίγο πολύ εντός εισαγωγικών καταδικασμένη να συνεχίσει να εισάγει αμερικάνικο LNG. Και ταυτόχρονα ο καυτός διάδρομος είναι ένα σύμπλεγμα αγωγών. Δεν είναι μόνο ένας αγωγός που πηγαίνει μέσω Βουλγαρίας, Ρουμανίας και φτάνει μέχρι την Ουκρανία, Μολδαβίας κλπ. Υπάρχει και ένας άλλος αγωγός ο οποίος συνδέεται με την Ουγγαρία, συνδέεται με την Σλοβακία και επίσης φέρνει και αζέρικο φυσικό αέριο μέσω Τουρκίας. Mm-hmm. Άρα λοιπόν ένας σύνθετος καύτος διάδρομος δημιουργείται στην περιοχή. Άρα η Ελλάδα νομίζω θα είναι εγκλωβισμένη κατά κάποιο τρόπο σε αυτή την πολιτική. Από την άλλη πλευρά βέβαια το γεγονός ότι έχει φύγει αυτή τη στιγμή η πρέσβη της Αμερικής και θα μείνει κατά κάποιο τρόπο χωρίς πρεσβευτή επικυρωμένο από τη γερουσία η θέση αυτή, δίνει το δικαίωμα ας πούμε στην Γερμανία να ζητήσει περισσότερο, να διεκδικήσει περισσότερο εμφατικά τον βόρειο διάδρομο. Άρα υπάρχει εδώ πέρα ένας ανταγωνισμός τον οποίο πρέπει να προσέξουμε πέρα από τις λαμπερές, ας πούμε, τα λαμπερά εξώφυλλα και τις sensationalist ειδήσεις, πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ τι γίνεται στο παρασκήνιο.
1: Έρχομαι λοιπόν σε αυτό που θέλω να σας ρωτήσω. Τις τελευταίες μέρες μετά την έλευση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, λίγο δεν το λες, του Μάρκο Αντώνιο Ρούμπιο και τα όσα είπε για το καλώδιο, που άλλοι τα ερμήνευσαν ως στήριξη, άλλοι ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ευαισθησίες και άλλων χωρών, ώρα Τουρκία. Έρχεται όμως, και αυτό θέλω να σας ρωτήσω, έρχεται εντελώς υποτίθεται ασύνδετα η είδηση από τη Λιβύη ότι αφισβητεί τις έρευνες της Σεύρων στο όριο της μέσης γραμμής που έχουμε ορίσει εμείς χωρίς οριοθετημένη ΑΟΣ με τη Λιβύη. Γιατί το λέω αυτό? Θυμίζω ότι όταν πανηγυρίζαν όλοι το Μάρτιο του 25, κυρία Μπότσιου, για τη Σεύρον, είχε βγει η ρήτρα ότι η Σεύρον, αν υπάρχουν αμφισβητήσεις, μπορεί αζημίως να φύγει από την ιστορία. Και επειδή το καλώδιο ακουμπά το σκληρό πυρήνα του τουρκο-λιβικού μνημονίου, το ακυρώνει στην πράξη από τη μια, και από την άλλη η Λιβύη λέει αυτά που λέει τώρα για τη Σεύρον, ποιος μου λέει εμένα ότι στο βάθος κήπος δεν είναι κανονισμένα από τους μεγάλους παίκτες ισχύως μια μεγάλη διάσκεψη, που έλεγε ο κ. Ερντογάν, για τη Μεσόγειο και καθίστε ευρέστατα ενδεχομένως και επί δικών μας κυριαρχικών δικαιωμάτων? Δηλαδή, είναι ασύνδετα ή κουμπώνει το ένα με το άλλο?
0: Κοιτάξτε, και κουμπώνουν και είναι ασύνδετα. Δηλαδή, καταρχάς θα πιάσουμε το ένα θέμα που θέσατε. Η Σεύρον θα έφευγε έτσι κι αλλιώς, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές διενέξεις στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Ας βγάλουμε τα ελεκτρικά και το Κυπριακό από τη μέση. Υπάρχει η αραβο-ισραηλή διαμάχη, η οποία είναι πάρα πολύ παραγωγική. Κάθε φορά, κάθε 15 χρόνια δίνει ένα πόλεμο κατά μεσον όρο. Επομένως, μια ιδιωτική εταιρεία, μια εταιρεία η οποία δεν είναι μια κρατική εταιρεία όπως είναι η Gazprom, για παράδειγμα, της Ρωσίας, θα έφευγε έτσι κι αλλιώς, όπως έχουν φύγει και άλλες στο παρελθόν, γιατί θα προτεμπούσαν να επενδύσουν σε μια άλλη περιοχή που δεν έχει διενέξεις. Είναι απλό. Τώρα, όσο αφορά τον Μάρκο Ρούμπιο, ο Υπουργός Εξωτερικών της Αμερικής μας έδωσε ένα εργαλείο, σίγουρα αυτό που όπως το είπατε ακριβώς είναι, μας έδωσε ένα εργαλείο το οποίο μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε. Από την άλλη πλευρά, έχει αποδείξει το ΝΑΤΟ από το 1974 και μετά ότι είναι εντελώς ακατάλληλο για τη διευθέτηση διαφορών και συγκρούσεων μεταξύ μελών του. Άρα λοιπόν, αυτό που είπε για το καλώδιο, βρείτε τα δηλαδή ουσιαστικά, για την Κάσο, ήταν αλήθεια. Δηλαδή έχει αποδείξει το ΝΑΤΟ ότι βλέπει την Ελλάδα και την Τουρκία σε μια γεωπολιτική ενότητα. Και έτσι συνέβλεπε πάντα πάρα πολλά χρόνια, μέχρι το 18, που υπήρχε μια κορύφωση σύγκρουσης μεταξύ Αμερικής και Τουρκίας, που όμως καταστάλλει στη συνέχεια. Οπότε έτσι μας βλέπουν ακριβώς. Τώρα, αυτό όμως δεν μας εμποδίζει εμάς να εξαντλούμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, έτσι. Δηλαδή το γεγονός ότι δεν ρίχνουμε το καζόδι στην Κάσο δεν έχει να κάνει με το τι θέση κρατάει ο Ρούμπιο ή οποιοδήποτε Αμερικανός αξιωματούχος. Έχει να κάνει με τη δική μας άσκηση κυριαρχίας.
1: Σωστό αυτό. Σωστό. Υπενθυμίζω ότι είπε ο άλλοτε υπουργός και βουλευτής και καθηγητής, συνάδελφός σου, κύριος Συρίγος, ότι εμείς επιλέξαμε να υποχωρήσουμε γιατί λέγαμε ότι θα τα βρούμε.
0: Εμείς επιλέγουμε αυτή την κατάσταση. Δηλαδή, τι θέλει να αποδείξει η Τουρκία, το δούμε σε λάθος χρόνο. Θέλει να αποδείξει ότι είναι καλύτερος πάροχος ασφάλειας για τη Δύση. Μέσα σε αυτή τη γεωπολιτική ενότητα που λέγεται Ελλάδα-Τουρκία. Γιατί υπάρχει η γεωπολιτική ενότητα? Γιατί το ΝΑΤΟ δημιουργήθηκε για να αντιμετωπίσει τη Ρωσία, τη Σοβιετική Ένωση τότε. Mm. Επομένως, αυτό εξυπηρετούσε η Ελλάδα και η Τουρκία. Και μάλιστα σε όλα τα σχέδια του ΝΑΤΟ βλέπουμε ότι έπρεπε να σωθεί οπωσδήποτε η Κρήτη, σε ναυτική χώρα που είμαστε. Η Κρήτη ήταν το τελευταίο προπύργιο που έπρεπε να σωθεί. Και από εκεί πέρα θα έπρεπε να περιμένουμε εμείς να έρθει ο χερσαίος στρατός της Τουρκίας να μας σώσει. Δηλαδή είμαστε καταδικασμένοι να κοιμόμαστε με τον εχθρό, όπως το λέω πολλές φορές. Είμαστε καταδικασμένοι να είμαστε με την Τουρκία. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να είμαστε πολύ διεκδικητικοί απέναντι στην Τουρκία.
1: Θέλω να σας ρωτήσω αν έχετε την αίσθηση, πέρα από τις διαφωνίες, τις διαφορές, τις πολιτικές αντιπαραθέσεις, ότι τώρα είναι η ώρα οι πολιτικές δυνάμεις της χώρας, αλλά αν θέλετε και οι λεγόμενες οικονομικές ελίτ, να κάτσουν σε ένα τραπέζι, σε ένα μίνιμουμ εθνικής στρατηγικής, η οποία δεν υπάρχει. Μπορεί να τη λέτε εσείς, μπορεί να τη λένε άλλοι συνάδελφοί σας, μπορεί να τη λένε κάποιοι που ανησυχούν, αλλά ειλικρινά, εγώ τουλάχιστον τόσα χρόνια δεν βλέπω ότι υπάρχει ένα μίνιμουμ εθνική στρατηγική, όταν λέω τόσα χρόνια, εννοώ μπροστά σε αυτή την πολυκρίση, την πλημμυρίδα των εξελίξεων. Σαν να είμαστε με ένα manual πριν 50 χρόνια.
0: Το πιστεύω απόλυτα αυτό. Εξάλλου, οι πολιτικές δυνάμεις έχουν εξαντληθεί, νομίζω. Έχουν δείξει τι μπορούν να κάνουν. Έχουμε ένα διπλό δημογραφικό πρόβλημα, δηλαδή γεννάμε λίγους Έλληνες και οι λίγοι Έλληνες που γεννάμε φεύγουν όσοι μπορούν. Και εμείς τους βοηθάμε να φύγουν και τα βιολογικά μας παιδιά και τους φοιτητές μας. Γιατί δεν υπάρχει στην Ελλάδα μέλλον. Όταν λοιπόν ένας άνθρωπος αποεπενδύει τη ζωή του από μια χώρα και αυτή η χώρα μειώνεται πληθυσμιακά, τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν πάμε καλά. Και αυτό που ίσχυε παλιότερα, που το έλεγε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ότι έξω πάμε καλά, δεν ισχύει πια. Έχει αλλάξει η εξωτερική πολιτική, αλλάζει ανάλογα με την κυβέρνηση, αλλάζει ανάλογα με τον αξιωματούχο που βρίσκεται στο Υπουργείο Εξωτερικών. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πρέπει να εξακολουθήσουμε να έχουμε μια εξωτερική πολιτική συντεταγμένη. Ένα είδος bipartisanship, δηλαδή να συμφωνούμε στα βασικά. Και δεν μπορεί η εξωτερική πολιτική να μπαίνει μέσα στις μιλόπετρες της εσωτερικής πολιτικής. Όσες φορές το έχουμε κάνει αυτό, έχουμε χάσει. Βλέπετε τι έγινε με το Κυπριακό, βλέπετε τι έγινε με το Μακεδονικό. Επομένως, χρειάζεται μια αλλαγή κατεύθυνσης και μια συνένεση σε αυτό το πράγμα, για να μην χρησιμοποιούμε κάθε φορά για τα ψηφαλάκια, που δεν είναι δημοκρατία αυτό. Η εκλογική δημοκρατία δεν εξαντλεί τη δημοκρατία. Η δημοκρατία είναι κάτι πολύ ευρύτερο. Έχει να κάνει με τη λειτουργία της δικαιοσύνης, με τη διάκριση των εξουσιών κτλ. Κάτι το οποίο δεν βλέπουμε πολλές φορές πια στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν, δεν φτάνει το να βρούμε τα ψηφαλάκια κάθε φορά και να κατεβάσουμε ορισμένους Μακεδονομάχους ή Κυπριομάχους στο Σύνταγμα. Έχει να κάνει με μια εθνική στρατηγική. Αυτή πρέπει να τη φτιάξουμε.
1: Θέλω πριν σας αποχαιρετήσω, δεν το ξεχνώ ποτέ, θέλω να σας ρωτήσω ποια αίσθηση έχετε αυτή τη στιγμή γύρω από την πορεία του Κυπριακού και της ύπαρξης κυπριακής δημοκρατίας.
0: Υπάρχει μια ρευστότητα. Από την άλλη πλευρά, η Κυπριακή Δημοκρατία έχει καταφέρει να υπάρχει μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να είναι μια πολύ σημαντική, είναι έτσι κι αλλιώς μια πολύ σημαντική στρατηγικά θέση και γεωπολιτικά. Και είναι μια χώρα πολύ σημαντική. Νομίζω ότι ο Χρυσοδουλίδης επίσης κάνει μια αλλαγή υποδείγματος, δηλαδή έχετε πιο κοντά στο ΝΑΤΟ η Κύπρος. Νομίζω βέβαια ότι το θέμα το Κυπριακό είναι πολύ περίπλοκο, είναι πολύ δύσκολο θέμα. Μην το λέμε ότι είναι εύκολο θέμα και έχουμε χάσει ευκαιρίες. Όχι, δεν είναι έτσι. Δεν είμαι από αυτούς που υποστηρίζουν αυτή τη λογική. Θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολο θέμα. Απείρως δυσκολότερο από το μακεδονικό. Απείρως δυσκολότερο. Γιατί έχει να κάνει με την κυριαρχία της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο, εμπλέκεται και η Τουρκία, εμπλέκεται και το ΝΑΤΟ. Είναι πάρα πολλές οι συγκρούσεις που υπάρχουν στην περιοχή. και είναι το μάτι φυσικά της Βρετανίας και των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ανατολική Μεσόγειο, αυτό που λέγαμε παλιά Αιγαίος Ανατολή, η παραλία δηλαδή της Μέσης Ανατολής. Αλλά βλέπω μια αλλαγή τώρα όσον αφορά το Κυπριακό, υπάρχει μια κινητικότητα, θα δούμε πού θα καταλήξει. Είναι διαφορετική, ξέρετε, η Κύπρη σε σχέση με τους Ελλαδίτες, παρότι είμαστε ένα έθνος. Ωστόσο, έχουν κάποιες διαφορές πολιτισμικές και διαφορές διοικητικές. Δηλαδή, πάνε καλά, σχετικά καλά. Και θεωρώ ότι έχει καταφέρει η Κύπρος, παρά το σχέδιο, αν παρά τους κάμπους που πέρασε, να υπάρχει μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως, θεωρώ ότι το μοντέλο της θα υπάρξει και στην Ουκρανία, για να κλείσουμε τον κύκλο που αρχίσαμε προηγουμένως.
1: Τι εννοείτε?
0: Δηλαδή θα έχουμε ρωσικά κατεχόμενα, μπορεί να μην υπάρξει καν συνθήκη, να έχουμε ρωσικά κατεχόμενα και μια ανεξάρτητη Ουκρανία, η οποία θα μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, and that's it, δεν θα μπει δηλαδή στο ΝΑΤΟ. Γιατί δεν μπορεί κανείς να ξέρει πού θα φτάσει το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ. Εκτός αν μπει και η Κύπρος, οπότε τότε θα αρχίσουν άλλες πρακτικές.
1: Μάλιστα. Το κρατώ αυτό που είπατε. Θέλω να σας ευχαριστήσω, κυρία Μπότσιου, για το χρόνο σας σήμερα στη συχνότητά μας.
0: Ευχαριστώ.
1: Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο. Να είστε καλά.
0: Καλημέρα. Γεια σας.
1: Λοιπόν, με την κυρία Μπότσιου πάμε σε διάλειμμα.
2: Η ώρα είναι 11:30.
3: Αν θες ψωμί με αγάπη και μεράκι, κάνεις μια στάση.
4: Ξεκινάμε από τα Χαράματα για να ζυμώσουμε και να ψήσουμε για εσάς το πιο νόστιμο φρέσκο ψωμί. Δοκιμάστε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία προζυμένιο, ολικής, με μειωμένο αλάτι, με βιταμίνη B12 ή με χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη. Για το πιο λαχταριστό και αφράτο ψωμί,
3: κάνεις μια στάση Σαβοϊδάκι.
5: Δεν μου λες, Γιάννη, εσύ έχεις σύστημα συναγερμού?
6: Μα φυσικά, ακάλυπτος είμαι. Έχω τελευταίας τεχνολογίας. Το έχω συνδεδεμένο και ασύρματα στο 24ωρο κέντρο για να επικοινωνεί ακόμη και αν μου κόψουν το καλώδιο ή το ρεύμα.
5: Εγώ έχω παλιό σύστημα.
6: Μα και εμένα παλιό ήταν, αλλά το αναβάθμισα στην Αρμάος με μόνο 29 ευρώ το μήνα με βίζα για 15 μήνες. Το χειρίζομαι και από το κινητό μου. Ανοίγω με το κινητό μου και τα φώτα.
5: Μπορώ να το κάνω κι εγώ?
6: Μα φυσικά. Κάλεσε στην Αρμάος ΑΕ στο 28 10 361 333. Θα έχεις όλα αυτά και θα είσαι ασφαλής και άνετος.
7: Αρμάος ΑΕ 28 10 361 333. Καλέστε μας τώρα.
8: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
6: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
8: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
6: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
7: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
6: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
7: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
6: Και στο lithi.gr.
9: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credit Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Απολαμβάνω το ξημέρωμα. Γίνομαι ένα με τη φύση. Απολαμβάνω τους ήχους της, τα αρώματά της, τις γεύσεις της. Την σέβομαι, την φροντίζω. Και αυτή μου χαρίζει απλόχερα τα πολύτιμα δώρα της, που όλοι εμείς στα αγροκτήματα Κρήτης φέρνουμε κάθε μέρα στο πιάτο σας.
11: Κοτόπουλο ειδικής διατροφής Άρωμα Κρήτης, σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αγροκτήματα Κρήτης, ένα με τη φύση.
12: Έλα πάρε πάρε χαλιά με τη μέσα στα πατώματα που πιο κάτω δεν έχει. Χαλιά από 80 και 125 ευρώ. Όλο το χαλί, κυρία. Ναι, ναι, και τα κρόσια. Έλα, δεν δίνω χαλί, βιοκαρπέτ δίνω.
13: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. μπαζάρ χαλιών στη Βιοκαρπέτ Ηρακλείου για 10 ολόκληρες ημέρες. Από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου μέχρι και την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου. Από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ στη Λεωφόρο Κνωσού 195.
12: Τσάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Ηρακλείου.
14: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
15: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
14: Βεβαίως. Μοσχαρίσια μπιφτέκια μόνο 8,99.
16: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
17: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
18: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα, μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
20: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.
1: 11:35. Πάμε για την τελευταία στροφή. Μου λέει εδώ πέρα ο Μιλτιάδης, μα πώς λύσεις συνδέεις τώρα εσύ τις αντιδράσεις Λιβύης με τη Σεύρον και το καλώδιο? Κοιτάξτε, σας έχω ξαναπεί, μπορεί ορισμένες φορές αυτά που λέμε να είναι εκτός τόπου και χρόνου, μπορεί να είναι λάθος, αλλά εμείς ορισμένα πράγματα όπως τα καταλαβαίνουμε θέλουμε να τα μεταφέρουμε σε εσάς, να τα σκέφτεστε και να τα αποδέχεστε. Να σας θυμίσω ότι το Μάρτιο του 25 είχαμε χαρές και πανηγύρια, το Μάρτιο του 25, όταν το ενδιαφέρον της Εύρων για τις εξορίξεις νότιο-νότιο-δυτικά της Κρήτης το μεταφράσαν πολύ στην Ελλάδα για έμπρακτη αμφισβήτηση, το θυμάστε, του τουρκολιβικού μνημονίου και ότι η χωροθέτηση των οικοπαίδων από την άλλη πλευρά της Λιβύης δεν αμφισβητεί τη δική μας μέση γραμμή. Εμείς τότε σας είχαμε πει ότι η παρουσία της Εύρων στην περιοχή μπορεί να κρύβει μια μεγαλύτερη διευθέτηση για τις θαλάσσιες ζώνες στην Ανατολική Μεσόγειο και με βάση την άποψη του Αμερικανού Προέδρου, του Προέδρου ΗΠΑ, drill baby drill, αυτό μπορεί να μεταφράζεται, παιδιά, χωρίς κανόνες, χωρίς διεθνές δίκαιο, απλά business as usual. Και μιλάω για μια περιοχή που περικλεί Λίβανο, Αίγυπτο, Συρία, Λιβύη, Ισραήλ, Κύπρο, Ελλάδα. Αυτά το Μάρτιο του 25. Σας θυμίζω επίσης ότι το Μάρτιο του 26, αν θυμάστε, η Εστία και η Δημοκρατία εφημερίδες είχαν αποκαλύψει τη σύμβαση της Εύρων με την Ελληνική Δημοκρατία. Τι προβλεπόταν μεταξύ άλλων εκεί? Η εγκατάλειψη του έργου των γεωτρήσεων αζημίως για τις Εύρων σε περίπτωση που υπάρξει έπειτα από μελλοντική συμφωνία π.χ. Ελλάδας-Λιβύης απώλεια οριοθετημένης περιοχής κυριαρχικών δικαιωμάτων και υφαλοκρηπίδας. Τότε αυτό είχε προκαλέσει εντύπωση και κάποιοι είπαν ότι είναι τεχνικό. Δεν είχε μπει ποτέ σε καμία άλλη σύμβαση. Μπήκε εδώ, λέγαν τεχνικό. Και μάλιστα αυτό προέβλεπε την παρέτηση της Εύρων ακόμη και σε περιοχή που έχει πάρει για εκμετάλλευση. Κάποιοι τότε είπαν ότι όλα αυτά είναι λεπτομέρειες. Λοιπόν, προσέξτε. Έχουμε από τη μια τώρα τις δηλώσεις Ρουμπίο για το καλώδιο, όπου θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τις ευαισθησίες κάποιων χωρών στην περιοχή. Λέγεμε Τουρκία. Και ήδη έχουμε τη γνωστή διπλωματία, την ιδιωτική μεταξύ Γαλλίας και Τουρκίας, πώς θα σερβιριστεί αυτή η ιστορία, η φόρμουλα δηλαδή, πώς η Άγκυρα θα ενημερωθεί, θα διοδοτήσει, θα κάνει, αλλά εμείς θα λέμε είναι του Παρισιού δουλειά, δεν είναι δικιά μας. Όμως το καλώδιο αμφισβητεί τον πυρήνα, θέλω να το θυμάστε αυτό, του τουρκολιβικού μνημονίου. Έρχεται λοιπόν ξαφνικά στο ξεκούδουνο η Λιβύη και μας υπενθυμίζει ότι αμφισβητεί τις έρευνες της Εύρων νότια της Κρήτης, φαινομενικά άσχετο με την Κάσο. Πέραν της μέσης γραμμής λέει έχουμε θέματα. Και μας λέει λοιπόν ότι θα μας διακόψει και τις διπλωματικές σχέσεις και τις συζητήσεις για οριοθέτηση ΑΟΣ. Επειδή η περιοχή από την οποία θα περάσει το καλώδιο πέραν της Κάσου και η περιοχή που έχουν προσδιοριστεί οι γεωτρήσεις μας νοτίως της Κρήτης θεωρούνται από την Άγκυρα και την Τρίπολη περιοχές, αν είναι δυνατόν, αλλά αυτοί έτσι λένε, δικής τους δικαιοδοσίας. Και επειδή η Σεύρον εκτός από μας έχει υπογράψει συμβάσεις εξόρυξης και με την Τουρκία και με τη Λιβύη, μην αποκλείεται στο τέλος να βρείτε όλα τα πλοία έξω και κυρίως για να αποκλιμακωθεί η ένταση να πάμε σε μια σύνοδο της Ανατολικής Μεσογείου που λέγει και ο Ερντογάν, το θυμάστε? Για να καθαρίσουμε με τις ζώνες εκμετάλλευσης και εκεί να μην μπουν ούτε θέματα οριοθετήσεων ούτε κυριαρχικών δικαιωμάτων. Να, γιατί κατά τη γνώμη μας μπορεί. Ακούστε το και πετάξτε το, να κουμπώνουν τελικά και η Κάσος και η ξαφνική πρεμούρα της Λιβύης νοτίως της Κρήτης. Με λίγα λόγια, να ψάχνουν την ευρύτερη φόρμουλα, να κάτσουμε όλοι μαζί σε ένα τραπέζι, παιδιά, πως το λέγε, drill baby drill, βρείτε τα για τις business και αφήστε τώρα μωρέ τις οριοθετήσεις, όλοι μαζί, επί των δικών σας, αλλά όλοι μαζί. Καλημέρα, να είμαστε καλά, να τα πούμε αύριο 10 και κάτι. Γεια σας.

0: 1984.
1: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Πού να ανοίξω επαγγελματικό λογαριασμό? Έχεις καμιά ιδέα?
3: Την καλύτερη! Λογαριασμός όψεως Credia Bank Prime Business με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως 50.000 ευρώ. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Με δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και πάγιες εντολές. Μάθε περισσότερα στο creditabank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Το Ηράκλειο αλλάζει. Και μαζί αλλάζει και ο τρόπος που κινούμαστε.
5: Με νέα πεζοδρόμια και πεζές διαδρομές για πιο ασφαλείς μετακινήσεις.
4: Με νέες πεζοδρομήσεις για περισσότερο χώρο στους πεζούς.
5: Με έξυπνες λύσεις για όλους.
4: Με εναλλακτικές επιλογές μετακίνησης με τα City Bus.
5: Κινούμαστε έξυπνα. Κινούμαστε με ασφάλεια. Κινούμαστε μαζί.
4: Δήμος Ηρακλείου. Κινούμαστε μπροστά μαζί.
6: Η ώρα είναι 12. 9.84. Τα νέα σε ένα λεπτό.
7: Έντονες αντιδράσεις προκαλεί η κυβερνητική τροπολογία για τη δημιουργία δομής φιλοξενίας μεταναστών στο πρώην εργοστάσιο Σκουλούδη στους Αθανάτους Ηρακλείου. Στο Περιφερειακό Συμβούλιο την 3η 20 Οκτωβρίου, οι φοιτητές της Κρήτης για το κόστος διαβίωσής τους, την ακρίβεια και την ποιοτική στέγη. Αλωνίζουν οι κατσαρίδες στο Πολυτεχνείο Κρήτης. Η Βρετανία ρίχνει σε εμάς την ευθύνη, ούτε λόγος για απεντόμωση και απολύμανση. Τα ζωήφια περπατάνε πάνω μας, καταγγέλει στο Ράδιο 984 η πρόεδρος του Συλλόγου Εστιών Πολυτεχνείου Κρήτης, Εύα Σιφάκη. Νέα προσπάθεια επανεκκίνησης της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου μέσω Κρήτης. Μειώσεις στα καύσιμα και αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης ανακοινώθηκαν από την κυβέρνηση. Την επίσπευση των εκταφών σωρών θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών ζητάει η διευθύνουσα την εισαγγελία πρωτοδικών Λάρισας. Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί στην Αγία Παρασκευή του Δήμου Μαλεβιζίου, όταν σχολικό λεωφορείο που μετέφερε μαθητές προς το Δημοτικό Σχολείο στο Τσαλικάκι έγειρε προς την άκρη στενού δρόμου. Λίγο πριν από το Πανεπιστήμιο και ακινητοποιήθηκε, καλά οι μαθητές. Έτοιμος για την Ευρωπαϊκή Αναμέτρηση με τη ΡΕΝ είναι ο Όφη, ο οποίος ολοκλήρωσε χθες βράδυ την προετοιμασία του επί γαλλικού εδάφους.
6: 9.84. Ο καιρός.
7: Βροχή και θυελλού δυσάνεμη στα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού για σήμερα στην Κρήτη. Θερμοκρασία έως στους 23 βαθμούς Κελσίου.
8: Σηκώνομαι κάθε πρωί στις 6 ακριβώς. Είναι η πιο όμορφη ώρα της ημέρας. Ακούω όλη τη φύση να ξυπνάει σιγά σιγά. Χαίρομαι τη γη, ζω ελεύθερη, τρώω υγιεινά. Απολαμβάνω τη φροντίδα των δικών μου και την ομορφιά γύρω μου. Γι' αυτό το κάθε αυγό μου είναι γευστικό και θρεπτικό και φτάνει στα χέρια σας ολόφρεσκο.
9: Αυγά Ελευθέρας Βοσκής, Συντυχάκι. Αγαπάμε τις κότες μας, θα αγαπήσετε τα αυγά μας.
10: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
11: Θυμώνωση μου. Άρε Ζήνωνα.
12: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνει σκουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
13: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε
0: Γιαούρτι στραγγιστό, φάγετο ΤΑΛ, πλήρες ή ελαφρύ, συσκευασία ενός κιλού, μόνο 3 ευρώ και 99 λεπτά. Δημητριακά φίτνες με σοκολάτα, 375 γραμμάρια, μόνο 2 ευρώ και 89 λεπτά. Αρακάς Παρβαστάθης, 420 γραμμάρια, μόνο 1 ευρώ και 45 λεπτά. Μακαρόνια Μακβελ, νούμερο 6 ή νούμερο 10, 500 γραμμάρια, μόνο 59 λεπτά.
13: Για να είσαι κερδισμένος εσύ και ο τόπος σου, σκέψου κριτικά. Supermarket Festos.
14: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
15: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
14: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
15: Σε καταλάχανα.
14: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
15: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
14: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
15: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
14: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
16: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός.

0: ανακυκλώσω. Αλλά πού ο χρόνος?
1: Άκου να σου πω. Στου καφέρι θα τα ξεφορτωθείς όλα πριν έρθω να τα κάνω εγώ με τα ίδια μου τα χέρια. Αυτοκίνητα, συσκευές, μπαταρίες, λαμπτήρες, μέταλλα, ό,τι παλιό σίδερο έχεις. Τους θυμάμαι από το 1979. Εγγυημένα, ξέρουν τι κάνουν.
0: Καλά, καλά, πεθερούλα. Αφού το λες εσύ, καμία αντίρρηση. Θα τους πάω τα πάντα πριν με ανακυκλώσεις εσύ.
2: Κέντρο ανακύκλωσης Καθέρις ΑΒΕ. Ό,τι μέταλλο κι αν έχεις, εδώ θα βρει το δρόμο του πριν το βρει η πεθερά σου. www.katheris.gr.
3: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
4: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
3: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
4: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
5: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
4: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
6: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
8: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
7: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
8: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
9: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς πληρώσουμε.
5: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
4: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
2: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία, είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης, ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
10: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.

0: Δελτίο ομορφιάς στον 984. Αυτή την εβδομάδα στα Hondo Center θα βρείτε επιλεγμένα sets από τα Brand Clinique με όφελος 30 και 40%. Υπάρχουν μέρες που θέλετε κάτι καινούριο, ένα νέο outfit, ένα αξεσουάρ που θα απογειώσει την εμφάνισή σας. Για όλες αυτές τις στιγμές υπάρχουν τα πολυκαταστήματα Hondo Center. Αν αγαπάτε τις έξυπνες αγορές και θέλετε να τα βρίσκετε όλα σε ένα σημείο, η απάντηση είναι Hondo Center. Για την ανανέωση της καρδαρόβας σας, επισκεφτείτε το κοντινότερο κατάστημα Hondo Center και επιλέξτε εσώρουχα σλόγγι. Αγοράζοντας δύο προϊόντα, έχετε όφελος 50% στο δεύτερο προϊόν. Επισκεφτείτε το κοντινότερο σας Hondo Center και ανακαλύψτε τα πάντα για την ομορφιά και τη μόδα. Hondo Center. Ένα υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
4: Θέλεις επιτυχίες.
5: Ακούς
4: 984. Ο σταθμός για τις επιτυχίες στο Ηράκλειο.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 1984. Η ώρα είναι 12:30.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φρυγανιές Elite, γάλα Δέλτα του τόπου μας και όσπρια 3α είναι hot. Και για να μην καείς, φρυγανιές Ταρένιες Elite 4 τεμαχίων, 1,56 €. Υγρό πλυντήριο ρούχων Skip Wonder 37 μεζούρες, 7,37 €. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1,5 λίτρο, πλήρες ή ελαφρύ, 1,99 €. Φακές ψηλές 3α 500 γραμμαρίων, 1,53 €. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα μαριναρισμένη, 6,55 € το κιλό. Μήλα Στάρκινγκ Κρήτης, 1,45 € το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Οκτώβριο στη Ραβένα, με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα στη Ραβένα.
3: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. Από το 2000, πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz, κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική, καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο, βαφείο, φανοποιείο στη Μάνου Κατράκη 12, στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης, από το 2000 και συνεχίζουμε μπροστά.
0: Άκου, Ray, σαν τη ζωή και κάθε τη στιγμή την κάνει πιο δροσερή. Ξεδιψά σώμα και πνεύμα, γιατί κάθε του γουλιά είναι εμπειρία, είναι ενέργεια. Δεν είναι απλά λίγο νερό, είναι νερό Σαμαριά. Φυσικό, αγνό, πολυβραβευμένο νερό Σαμαριά. Από τις πηγές των Λευκών Ωραίων. Ό,τι σου δίνει ζωή είναι νερό Σαμαριά.
4: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
5: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
4: Βεβαίως. Μοσχαρίσια μπιφτέκια μόνο 8,99.
6: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
7: Δεκράκης. Από το 1981 κοντά σας. Με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων. Υλικά συσκευασίας. Απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού. Ιδέες και υλικά διακόσμησης σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
8: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε τυρί σε φέτες Ένταμ ή Γκούντα Ρίαλ 500 γραμμάρια, μόνο 3,19 €. Πτύπερα Λατίνι, οικογενειακή συσκευασία, 3x225 γραμμάρια, μόνο 1,89 €. Υγρό πιάτων Ava Perlé 900 ml, μόνο 1,74 €. Απορρυπαντικό πλυντηρίο Dixan υγρό, 44 ή 48 μεζούρες, μόνο 6,98 €.
9: Σε κάθε γωνιά της Κρήτης, σούπερ μάρκετ Φεστός. Το δικό μας σούπερ μάρκετ.
10: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας, στη Βασιλάκησα ΕΒΕ, ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Tarket. Βασιλάκησα ΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
11: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό, όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαμποξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
12: Πω, πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
13: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
12: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
13: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897 042-322.
14: Νικολάντος, πλακάκια και είδη υγιεινής. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
15: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
16: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 1. 984. Τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Πλημμυρικά φαινόμενα εκ νέου στο οροπέδιο Λεσιθίου εξαιτίας των έντονων βροχοπτώσεων και προβλήματα στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια εξαιτίας της έντασης του ανέμου στο Πέλαγος. Κυκλοφοριακά προβλήματα στους κεντρικούς δρόμους της πόλης του Ηρακλείου, όπως επίσης και στο βόρειο οδικό άξονα. Έντονες αντιδράσεις προκαλεί η κυβερνητική τροπολογία για τη δημιουργία δομής φιλοξενίας μεταναστών στο πρώην εργοστάσιο Σκουλούδι στους αθανάτους Ηρακλείου. Στο Περιφερειακό Συμβούλιο την 3η 20 Οκτωβρίου, οι φοιτητές της Κρήτης για το κόστος διαβίωσής τους, την ακρίβεια και τη φοιτητική στέγη. Συνάντηση εργασίας Αλέξη Καλοκαιρινού Χρήστου Δήμα την 4η 20 Οκτωβρίου για την παράκαμψη του ΒΟΑΚ. Νέα προσπάθεια επανεκκίνησης της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου μέσω Κρήτης. Σύνοδος κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να ζητά στήριξη νοικοκυριών και μείωση του ενεργειακού κόστους. Μειώσεις στα καύσιμα και αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης ανακοινώθηκαν χθες από την κυβέρνηση. Την επίσπευση των εκταφών σωρών θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών ζητά η διευθύνουσα την εισαγγελία πρωτοδικών Λάρισας Εκατερίνη Παπαϊωάννου με νέα παραγγελία προς τους πραγματογνώμονες ή ιατροδικαστές. Αναστάτωση το πρωί στην Αγία Παρασκευή του Δήμου Μαλεβιζίου ήταν σχολικό λεωφορείο που μετέφερε μαθητές προς το δημοτικό στο Τσαλικάκι, έγειρε προς την άκρη στενού δρόμου λίγο πριν από το Πανεπιστήμιο και ακινητοποιήθηκε. Καλά στην υγεία τους τα παιδιά.
1: 984. Ο καιρός.
2: Βροχή και θυελλώδης άνεμη στα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού για σήμερα στην Κρήτη, θερμοκρασία έως στους 23 βαθμούς Κελσίου.
3: Η καθημερινή φροντίδα μπορεί να γίνει πιο απλή με τις σωστές επιλογές. Στις 15 και 16 Οκτωβρίου, η Χάμετ Χαλαμπαλάκης σας προσκαλεί στα πρώτα Χάμετ Care Days στο κατάστημα της Κνωσού. Δύο μέρες αφιερωμένες στη φροντίδα στο σπίτι με πρακτικές λύσεις για προστασία, περιποίηση, υγιεινή και περισσότερη άνεση στην καθημερινότητα. Δωρεάν ενημέρωση, δωρεάν δείγματα και ειδικές τιμές σε επιλεγμένα προϊόντα. Χάμετ Care Days, 15 και 16 Οκτωβρίου, από τις 9 το πρωί έως τις 8.30 το βράδυ, Κνωσού 324. Χάμετ Χαλαμπαλάκης, στην υπηρεσία της υγείας από το 1980.
4: Δεν μου λες, Γιάννη, εσύ έχεις σύστημα συναγερμού.
5: Μα φυσικά ακάλυπτος είμαι. Έχω τελευταίας τεχνολογίας. Το έχω συνδεδεμένο και ασύρματα στο 24ωρο κέντρο για να επικοινωνεί ακόμη και αν μου κόψουν το καλώδιο ή το ρεύμα.
4: Εγώ έχω παλιό σύστημα.
5: Μα και εμένα παλιό ήταν, αλλά το αναβάθμισα στην Αρμάος με μόνο 29 ευρώ το μήνα με Visa για 15 μήνες. Το χειρίζομαι και από το κινητό μου. Ανοίγω με το κινητό μου και τα φώτα.
4: Μπορώ να το κάνω κι εγώ.
5: Μα φυσικά. Κάλεσε στην Αρμάος ΑΕ στο 28 10 361 333. Θα έχεις όλα αυτά και θα είσαι ασφαλής και άνετος.
6: Αρμάος ΑΕ 2810-361-333. Καλέστε μας τώρα.
7: Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Lidl της περιοχής σου, μπες στο Lidl Plus και κέρδισε κουπόνι με 20% έκπτωση σε κρεατικά και πουλερικά. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
8: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες.
9: Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραφή.

0: Με νέες πεζοδρομήσεις για περισσότερο χώρο στους πεζούς.
1: Με έξυπνες λύσεις για όλους.
0: Με εναλλακτικές επιλογές μετακίνησης με τα City Bus.
1: Κινούμαστε έξυπνα. Κινούμαστε με ασφάλεια. Κινούμαστε μαζί.
0: Δήμος Ηρακλείου. Κινούμαστε μπροστά μαζί.
2: Ποιότητα, στυλ, όλες οι τελευταίες τάσεις της μόδας. Εξυπηρέτηση, η επιτομή της αγοραστικής εμπειρίας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Καινοτόμα τμήματα οπτομετρίας και φακών επαφής. Ολοκληρωμένες λύσεις για λιονηλίου και οράσεως των διασημότερων οίκων. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 33, Ελευθερίου Βενιζέλου 15, Λιοντάρια, Αβέροφ 21, Μαρκάκης.gr. Από το 1960, η κορυφαία λυσίδα οπτικών στο Ηράκλειο.
3: Απολαμβάνω το ξημέρωμα. Γίνομαι ένα με τη φύση. Απολαμβάνω τους ήχους της, τα αρώματά της, τις γεύσεις της. Την σέβομαι, την φροντίζω. Και αυτή μου χαρίζει απλόχερα τα πολύτιμα δώρα της, που όλοι εμείς στα αγροκτήματα Κρήτης φέρνουμε κάθε μέρα στο πιάτο σας.
4: Κοτόπουλο ειδικής διατροφής Άρωμα Κρήτης, σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αγροκτήματα Κρήτης, ένα με τη φύση.
5: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάντε την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Κλείσε ένα test drive στην Σερβίν Κρήτης ΑΕ, Λεωφόρο Σταδίου και η Καρουγωνία Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-660. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
7: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 84.
1: Η ώρα είναι 1:30.
0: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως το Σάββατο στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά Pepsi, Eevee, 7-Up, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο.
2: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
4: Ρε παιδιά! Πού χάθηκε ο Κώστας?
5: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
4: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
5: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
4: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
5: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
6: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Σηκώνομαι κάθε πρωί στις 6 ακριβώς. Είναι η πιο όμορφη ώρα της ημέρας. Ακούω όλη τη φύση να ξυπνάει σιγά σιγά. Χαίρομαι τη γη, ζω ελεύθερη, τρώω υγιεινά. Απολαμβάνω τη φροντίδα των δικών μου και την ομορφιά γύρω μου. Γι' αυτό το κάθε αυγό μου είναι γευστικό και θρεπτικό και φτάνει στα χέρια σας ολόφρεσκο.
6: Αυγά Ελευθέρας Βοσκής, Συντυχάκι. Αγαπάμε τις κότες μας, θα αγαπήσετε τα αυγά μας.
8: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
9: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
10: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
9: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
11: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά.
12: Χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
11: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
12: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
13: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
10: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
9: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
10: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
9: Πολλά ή λίγα.
8: Δηλαδή.
9: Μπαξεβγάνης.
10: Κάτι λίγα.
9: Μπαξεβάνης.
14: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ, ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες, καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές, σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζή 10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε www.vasilakisaev.gr.
15: Έλα πάρε χαλιά με τιμές στα πατώματα που πιο κάτω δεν έχει. Χαλιά από 80 και 125 ευρώ. Όλο το χαλί, κυρία. Ναι, και τα κρόσια. Έλα, δεν δίνω χαλί, βιοκαρπέτ δίνω.
16: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών στη Βιοκαρπέτ Ηρακλείου για 10 ολόκληρες ημέρες από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου μέχρι και την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ στη Λεωφόρο Κνωσού 195.
15: Τσάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Ηρακλείου.
17: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
18: Γιώργο, Γιώργο!
19: Γεια, έλα να σου πω, γαμπρέ μου! Το παλιό αυτοκίνητο, βρε, πότε θα το ξεφορτωθείς? Μας πήραν χαμπάρι οι γείτονες.
20: Χαλάρωσε, πεθερά. Είμαι συναισθηματικά δεμένος.
19: Συναισθηματικά δεμένος? Μα το έχεις παρατημένο από το 90. Και τις μπαταρίες στον γκαράζ? Για τέχνη τις μαζεύεις?
20: Έλεγα να τις ανακυκλώσω, αλλά πού χρόνος?
19: Άκου να σου πω. Στου καφέρι θα τα ξεφορτωθείς όλα πριν έρθω να τα κάνω εγώ με τα ίδια μου τα χέρια. Αυτοκίνητα, συσκευές, μπαταρίες, λαμπτήρες, μέταλλα, ό,τι παλιό σίδερο έχεις. Τους θυμάμαι από το 1979. Εγγυημένα, ξέρουν τι κάνουν.
20: Καλά, καλά, πεθερούλα. Αφού το λες εσύ, καμία αντίρρηση. Θα τους πάω τα πάντα πριν με ανακυκλώσεις εσύ.
21: Κέντρο ανακύκλωσης Καθέρις ΑΒΕ. Ό,τι μέταλλο κι αν έχεις, εδώ θα βρει το δρόμο του πριν το βρει η πεθερά σου. www.katheris.gr.
22: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
23: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: παίζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984.
1: Η καθημερινή φροντίδα μπορεί να γίνει πιο απλή με τις σωστές επιλογές. Στις 15 και 16 Οκτωβρίου, η Hamed Χαλαμπαλάκης σας προσκαλεί στα πρώτα Hamed Care Days στο κατάστημα της Κνωσού. Δύο μέρες αφιερωμένες στη φροντίδα στο σπίτι με πρακτικές λύσεις για προστασία, περιποίηση, υγιεινή και περισσότερη άνεση στην καθημερινότητα. Δωρεάν ενημέρωση, δωρεάν δείγματα και ειδικές τιμές σε επιλεγμένα προϊόντα. Hamed Care Days, 15 και 16 Οκτωβρίου, από τις 9 το πρωί έως τις 8.30 το βράδυ, Κνωσού 324. Hamed Χαλαμπαλάκης, στην υπηρεσία της υγείας από το 1980.
2: Αν θες ψωμί με αγάπη και μεράκι, κάνεις μια στάση σαν βοηδάκι.
3: Ξεκινάμε από τα χαράματα για να ζυμώσουμε και να ψήσουμε για εσάς το πιο νόστιμο φρέσκο ψωμί. Δοκιμάστε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία προζυμένιο, ολικής, με μειωμένο αλάτι, με βιταμίνη B12 ή με χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη. Για το πιο λακταριστό και αφράτο ψωμί,
2: κάνεις μια στάση σαν βοηδάκι.
4: Δεκράκης, από το 1981 κοντά σας, με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων, υλικά συσκευασίας, απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού, ιδέες και υλικά διακόσμησης σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
5: Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν. Σεβασμό στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
6: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν.
5: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν.
6: Κόμβος Φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
5: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
7: Πού να ανοίξω επαγγελματικό λογαριασμό? Έχεις καμιά ιδέα?
8: Την καλύτερη! Λογαριασμός όψεως Credia Bank Prime Business με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως 50.000 ευρώ. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Με δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και πάγιες εντολές. Μάθε περισσότερα στο creditabank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Ηρέμησε αγάπη μου, 3 μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
10: 3 μέρες σεμινάριο, με τη γραμματέα σου?
9: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό, κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε Ζήνωνα. Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
11: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Κλείσε ένα test drive στην Σερβίν Κρήτης ΑΕ, Λεωφόρο Σταδίου και Ικάρου Γωνία, Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 330 660. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: η πρώτη εταιρεία ηλεκτροστατικής βαφής αλουμινίου στην Κρήτη, παραμένει η κορυφαία. Technogate Καρουζάκης από το 1990. Εμπειρία και εξειδίκευση σε ανοιγόμενες και σειρώμενες αυλόπορτες μεγάλων διαστάσεων. Όλες οι σύγχρονες μέθοδοι βαφής, ειδικά χρώματα και αποχρώσεις ξύλου. Με εγγύηση για το αποτέλεσμα, αντοχή στο χρόνο και τις συνθήκες. Technogate Καρουζάκης, στη Βιπέ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-381-097 και στο www.karouzakis.gr.
13: Η ώρα είναι 2. Τα νέα όπως συμβαίνουν όταν συμβαίνουν. 984.
14: Κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Πλημμυρικά φαινόμενα εκνέουν στο οροπέδιο Λασιθίου εξαιτίας των έντονων βροχοπτώσεων, με τις εξόδους του νερού από το χώνο να μην λειτουργούν και το Δήμαρχο Γιώργο Αθανασάκη να αντιδρά με τις συνεχείς δικαιολογίες του ΟΑΚ που θα έπρεπε να είχε επισκευάσει τη βλάβη. Ο κάμπος πλημμύρισε και οι αγροτικοί δρόμοι που επιχειρούσαμε να διορθώσουμε απόρρια των προηγούμενων πλημμυρικών φαινομένων είναι εκ νέου αδιάβατη, είπε στο ράδιο 984. Καθαρού και προσβάσιμο το λιπόδικο δίκτυο προς το παρόν, σύμφωνα με τους οδηγούς των λεωφορείων τόσο στο Ηράκλειο όσο και στο Λεσίθι. Κυκλοφοριακά προβλήματα στους κεντρικούς δρόμους της πόλης του Ηρακλείου στις ώρες αιχμής. Προβλήματα στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια εξαιτίας της έντασης του ανέμου στο Πέλαγος. Πληγές από τα έντονα καιρικά φαινόμενα σε Ρόδο, Εύβοια, Σποράδες, όπου πλημμύρισαν δρόμοι και σπίτια, προκλήθηκαν ζημιές σε υποδομές και διακόπηκε η κυκλοφορία σε ορισμένα σημεία. Νεκρός και ένας 62χρονος στη Ρόδο, το αυτοκίνητο το οποίο παρασύρθηκε και από χυμαρό. Τμήμα του κτηρίου του πρώην Πολεμικού Μουσείου στους παλιούς Ιταλικούς στρατώνες στα Χανιά κατέρευσε σήμερα το μεσημέρι. Αδιευκρίνιστες παραμένουν οι συνθήκες μέχρι αυτή την ώρα. Οι πρώτες πληροφορίες του neakriti.gr φέρνουν ένα σημαντικό μέρος του κτηρίου να έχει καταρρεύσει, ενώ οι αρχές διερευνούν το ενδεχόμενο να βρίσκονταν άνθρωποι στο εσωτερικό του τη στιγμή του συμβάντος. Η ανησυχία επικεντρώνεται κυρίως στο γεγονός ότι οι άστεγοι φέρονται να χρησιμοποιούν κατά διαστήματα το εγκαταλελειμμένο κτίριο ως προσωρινό κατάλημα. Στην περιοχή έχουν σπεύσει οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας ώστε να πραγματοποιήσουν έρευνες στο χώρο της κατάρρευσης. Στην πληρωμή εκκρεμών αγροτικών ενισχύσεων συνολικού ύψους 83,57 εκατομμυρίων ευρώ προς 71.920 μοναδικούς δικαιούχους προχώρησαν οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων όπως και της ΑΔΕ, σύμφωνα με την ανακοίνωση που έχει εκδοθεί. Το ποσό αφορά ενισχύσεις του 2025, οι οποίες εκαθαρίστηκαν μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων και τη διόρθωση στοιχείων στις ενιαίες αιτήσεις ενίσχυσης. Με τη συμπληρωματική πληρωμή, οι συνολικές άμεσες ενισχύσεις για το 2025 ανέρχονται περίπου σε 1,696 δισευρώ, καλύπτοντας το 99,6% του ετήσιου προϋπολογισμού. Έντονες αντιδράσεις προκαλεί η κυβερνητική τροπολογία για τη δημιουργία δομής φιλοξενίας μεταναστών στο πρώην εργοστάσιο Σκολούδη στους Αθανάτους Ηρακλείου. Οι κάτοικοι εκφράζουν ανησυχίες για την ασφάλεια, τον κίνδυνο πλημμύρας από τον ξηροπόταμο και την οδική πρόσβαση. Επικαλούνται αρνητικές αποφάσεις τοπικών φορέων και περίπου 10.000 υπογραφές πολιτών. Ζητούν από τους βουλευτές να καταψηφίσουν την τροπολογία, δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους, αξιοποιώντας κάθε νόμιμο μέσο για να αποτρέψουν τη δημιουργία της δομής. Σταδιακά αποσυμφορίζεται η Ιεράπετρα με τη μεταφορά δεκάδων μεταναστών προς το Ηράκλειο μετά τις εικόνες ντροπής των τελευταίων ημερών. Ο Δήμος Ηρακλείου προχωρά στην επιδότηση 12.000 μηνιαίων καρτών μετακίνησης με το αστικό κτέλ συνολικού ύψους 202.000 ευρώ για το ακαδημαϊκό έτος 26-27. Η απόφαση εγκριθήκε ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο, αφορά φοιτητές του Πανεπιστημίου Κρήτης και του ΕΛΜΕΠΑ. Όπως δήλωσε ο Δήμαρχος Αλέξης Καλοκαιρινός, η πρωτοβουλία υλοποιεί τη δέσμευση της Δημοτικής Αρχής για τη στήριξη των φοιτητών που σπουδάζουν στο Ηράκλειο. Την ανάγκη για συμμεταχείριση όλων των σπουδαστών στις αστικές κοινωνίες του Ηρακλείου θέτουν οι γονείς των καταρτιζομένων στις σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης ΣΑΕΚ, οι οποίοι διαμαρτύρονται για τον αποκλεισμό τους από την οικονομική διευκόλυνση στις μετακινήσεις. Στο Περιφερειακό Συμβούλιο την 3η 20 Οκτωβρίου θα βρεθούν οι φοιτητές της Κρήτης για το κόστος διαβίωσης κατά την φοιτητική του ζωή, την ακρίβεια και τη φοιτητική στέγη. Την επόμενη 21 του μήνα προγραμματίζονται κινητοποιήσεις σε όλες τις πόλεις της χώρας. Εγκαταλείπουμε σπουδές, οι γονείς μας κάνουν δύο δουλειές, εμείς πρέπει να δουλεύουμε και να σπουδάζουμε. Το πρόβλημα με την φοιτητική στέγη γιγαντώνεται, επαναλαμβάνουν οι φοιτητές του Πολυτεχνείου Κρήτης. Αλωνίζουν την ίδια ώρα οι κατσαρίδες στο Πολυτεχνείο, η Βρετανία ρίχνει σε εμάς την ευθύνη, ούτε λόγους για πεντόμωση και απολύμανση. Τα ζωήφια περπατάνε πάνω μας, καταγγέλει στο ράδιο 984 η πρόεδρος του Συλλόγου Εστιών Πολυτεχνείου Κρήτης, Εύα Σιφάκη. Παρέμβαση της Διευθύνσης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας που δεσμεύθηκε για την επίλυση του θέματος. Δύο ειδικά περιφερειακά ιατρία θα λειτουργήσουν στις Πανεπιστημίου Πόλης του Πανεπιστημίου Κρήτης, Ηράκλειο και Ρέθυμνο, με στόχο την καλύτερη κάλυψη των αναγκών υγείας φοιτητών και εργαζομένων, όπως ανακοινώθηκε από την Βρετανία. Το ιατρείο στο Ηράκλειο θα υπάγεται στο Κέντρο Υγείας Αγίας Βερβάρας και του Ρεθύμνου στο Κέντρο Υγείας Πηλίου. Συνάντηση εργασίας Αλέξη Καλοκαιρινού Χρήστου Δήμα την 3η 20 του Οκτώβρη.

2,1 εκατομμυρίου ευρώ, για το οποίο το Υπουργείο Ναυτιλίας έχει ήδη εκφράσει τη στήριξή του, ενώ αναμένεται η εξέλιξη της διαδικασίας χρηματοδότησης. Στο Ηράκλειο αναμένεται να βρεθεί Παρασκευή και Σάββατο, 16 και 17 του μήνα αντίστοιχα, η Μαρία Καριστιανού, πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Νέα προσπάθεια επανεκκίνησης της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου μέσω Κρήτης βρίσκεται σε εξέλιξη, με την γαλλική εταιρεία να ζητά την έκπτωση Ναύτεξ για υποθαλάσσιες έρευνες και την αδειοδότηση του γαλλικού ερευνητικού πλοίου. Την ανάγκη για εθνική στρατηγική συνεννόηση απέναντι στις γεωπολιτικές αναταράξεις υπογράμμισε στο Ράδιο 984 η Κωνσταντίνα Μπότσιου, καθηγήτρια πολιτικής ιστορίας και διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά. Η Ελλάδα δεν είχε την πολυτελεία να εμπλακεί σε πολέμους, άλλων πρόσθεσε. Άσκησε κριτική στην ευρωπαϊκή πορεία πως μια προς μια οικονομία πολέμου, αντί της αναζήτησης ειρηνικών λύσεων, ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην άσκηση των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το ηλεκτρονικό καλώδιο ανατολικά της Χάσου, σημειώνοντας ότι αυτά δεν μπορούν να παραμερίζονται στο όνομα της περιφερειακής ηρεμίας, ακόμα και όταν υπάρχουν πιέσεις ή διαφορετικές επιδιώξεις από στρατηγικούς συμμάχους. Σύνοδος κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να ζητά στήριξη νοικοκυριών και μείωση του ενεργειακού κόστους, η Ελλάδα θα ζητήσει ισχυρότερο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό χωρίς περικοπές στα κονδύλια για την αγροτική πολιτική και τη συνοχή, καθώς και μέτρα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ενεργειακής ασφάλειας. Στη Σύνοδο θα συζητηθούν επίσης ο πόλεμος στην Ουκρανία, η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το μεταναστευτικό. Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 7,589 δισευρώ παρουσίασε ο κρατικός προϋπολογισμός στην περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2026, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Μείωση στα καύσιμα και αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης ανακοινώθηκαν από την κυβέρνηση. Οι συνολικές μειώσεις στην τιμή θα φτάσουν τα 40 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, τα 20 λεπτά στο ντίζελ κίνησης και τα 10 λεπτά στην αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων. Εξήγησης για την αποπομπή Guilfoyle ζητάει η αντιπολίτευση, είναι απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών, απαντάει η κυβέρνηση. Την επίσπευση των εκταφών σωρών θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών ζητάει η διευθύνουσα στην εισαγγελία πρωτοδικών Λάρισας, η Κατερίνη Παπαϊωάννου, με νέα παραγγελία προς τους πραγματογνώμονες ιατροδικαστές. Στόχος να προχωρήσουν οι απαραίτητες διαδικασίες για τις εξετάσεις που έχουν ζητήσει οι οικογένειες θυμάτων στο πλαίσιο της διερεύνησης των συνθήκων θανάτου των δικών τους ανθρώπων. Διεθνής αναγνώριση για την αερολέσχη Ιταλούς Ηρακλείου, που τιμήθηκε στη Λοζάνη με τον Group Diploma Honor από την Παγκόσμια Αεραθλητική Ομοσπονδία. Η βράβευση συμπίπτει με τη συμπλήρωση 20 χρόνων δράσης και επιτυχιών, αναδεικνύοντας την Κρήτη στο παγκόσμιο χάρτη του αεραθλητισμού. Κόκκινα και δημόσια δάνεια, διαβούλευση για ρυθμίσεις και δόσεις στην προσοχή της Ένωσης Καταναλωτών Κρήτης. Χωρίς πολιτική βούληση δεν είναι εύκολη η διαχείριση του θέματος, λέει η πρόεδρος της, η Ιωάννα Μελάκη, στο Ράδιο 984, διαμηνύοντας την πολιτεία που σημειώσεις μισθών και συντάξεων και οι απανωτές κρίσεις έχουν πληγώσει ανεπανόρθωτα νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ζητά την παρέμβαση της πολιτείας ώστε οι διαχειριστές των κόκκινων δανείων να αλλάξουν τακτική. Υπενθυμίζεται ότι μέχρι τις 30 του Σεπτέμβρη, από την αρχή του χρόνου, είχαν πραγματοποιηθεί πανελλαδικά 2.877 πληστηριασμοί κατοικιών, επιχειρήσεων και 631 μόνο κατοικιών, συμπεριλαμβανομένων και αγροτεμαχιών. Από τη Μαμούθ στη Θεσσαλονίκη, με 4.766 χρυσές λίρες και χρυσαφικά αξίας άνω των 4,7 εκατομμυρίων ευρώ από ηλικιωμένοι, οι δράστες χρησιμοποίησαν το κόλπο το δίθεν υπαλλήλων της ΔΕΗ. Τηλεφώνησαν στην ηλικιωμένη και την έπεισαν να αφήσει την πόρτα ανοιχτή, με αποτέλεσμα να αφαιρεθούν τα πολύτιμα αντικείμενα. Αναστάτωση προκλήθηκε στην Αγία Παρασκευή του Δήμου Μελεβιζίου, όταν σχολικό λεωφορείο που μετέφερε μαθητές προς το δημοτικό στο Τσελικάκι έγειρε προς την άκρη στενού δρόμου λίγο πριν από το Πανεπιστήμιο και ακινητοποιήθηκε. Ευτυχώς κανένα παιδί δεν τραυματίστηκε. Σύμφωνα με τον οδηγό, η επικινδυνότητα του συγκεκριμένου σημείου είναι γνωστή, καθώς είχε ενημερώσει επανειλημμένα τις αρμόδιες υπηρεσίες και τη δημοτική.
Δημοτική Αρχή, όπως είπε, για τη στενότητα του δρόμου, χωρίς όμως, όπως υποστηρίζει, να υπάρξει παρέμβαση. Στη σύλληψη ενός 31χρονου Παλαιστίνιου προχώρησαν το πρωί στελέχη του Κεντρικού Λιμενεργείου Ηρακλείου κατά τη διάρκεια ελέγχου στο λιμάνι της πόλης, λίγο πριν από την επιβίβασή του.

0: σε επιβατηγό χηματαγωγό πλοίο με προορισμό τον Πειραιά. Θα φεύγει από το λιμάνι με 56.000 ευρώ κρυμμένα στο ΙΟΤΑΧΕ του. 8 τραπεζικές κάρτες με στοιχεία άλλων προσώπων και αποδείξει αναλήψεων. Ο 31χρονος συνελήφθη για παραβάσεις που αφορούν σε κλοπή, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά. Με βαριές εκφράσεις και σαφείς αιχμές κατά της ελληνικής κυβέρνησης και της ελληνικής διπλωματίας παρεμβαίνει εκ νέου στο σύντημα της Ιεράς Μονής Αγίας Εκατερίνης στο Σινά ο Αρχιεπίσκοπος πρώην Σινά Δαμιανός, καταγγέλλοντας ότι δέχεται πιέσεις και ότι επιχειρείται να αποδυναμωθεί η δημόσια παρέμβασή του την ώρα που βρίσκεται σε εξέλιξη η συζήτηση για τη συμφωνία με την Αίγυπτο. Κάνει λόγο για σύγχρονους εφιάλτες, υποστηρίζοντας ότι τα εθνικά και θρησκευτικά ιδανικά υποχωρούν μπροστά σε μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα. Ζητά να δοθεί στη δημοσιότητα το περιεχόμενο της συμφωνίας, υποστηρίζοντας ότι η Σιναϊτική Αδελφότητα καλείται να συνενέσει σε μια ρύθμιση για την οποία, όπως αναφέρει, δεν έχει πλήρη ενημέρωση. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από ρωσικές αεροπορικές επιδρομές στις πρώτες πρωινές ώρες στη νότιο-ανατολική Ουκρανία, όπως ανακοίνωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης μέσω ανάρτησή του στο Telegram.
1: 984. Νέα και σπορτς στην ώρα τους.
0: Έτοιμος για την ευρωπαϊκή αναμέτρηση με τη Ρέν είναι ο Όφη, ο οποίος ολοκλήρωσε χθες βράδυ την προετοιμασία του επί γαλλικού εδάφους με την τελευταία προπόνηση να πραγματοποιείται στο Ραζόν Πάρκ. Η ΑΕΚ γνώρισε την ήττα με 3-1 από τη Σαχτάρ Ντόνετσκ στο Στάμφορντ Μπριτζ του Λονδίνου παρά την καλή της εμφάνιση για περίπου 60 λεπτά. Τα χθεσινά αποτελέσματα έχουν επίσης την εξής δυναμική: Φέγενορτ Κόμο 3-2, Λάσκ Λίβερπουλ 3-6, Ρώμα Ρεάλ Μαδρίτης 3-4, Άστον Βίλα Φενέρμπαχτσε 6-0, Μπόντο Γκίλπ Ντόρμουντ 1-0, Μάντζεστερ Σίτι Παρί Σεν Ζερμέν 2-4, Μπέτις Πόρτο 3-2 και Σλόβαν Μπρατισλάβας Στουτγκάρδη 0-3.
1: 984. Ο καιρός.
0: Βροχή και θύελλο δυσάνεμη στα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού για σήμερα στην Κρήτη, θερμοκρασία έως τους 23 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας. Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι.
1: Εδώ μαθαίνει τα νέα το Ηράκλειο. 984.

0: Παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις. 984. 984. Η ώρα είναι 2:30.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φρυγανιές ελίτ, γάλα δέλτα του τόπου μας και όσπρια 3α είναι hot. Και για να μην καείς, φρυγανιές ταρένιες ελίτ 4 τεμαχίων, 1,56 €. Υγρό πλυντήριο ρούχων Skip Wonder 37 μεζούρες, 7,37 €. Γάλα δέλτα του τόπου μας 1,5 λίτρο, πλήρες ή ελαφρύ, 1,99 €. Φακές ψηλές 3α 500 γραμμαρίων, 1,53 €. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα μαριναρισμένη, 6,55 € το κιλό. Μήλα Στάρκινγκ Κρήτης, 1,45 € το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: Το Ηράκλειο αλλάζει. Και μαζί αλλάζει και ο τρόπος που κινούμαστε.
0: Με νέα πεζοδρόμια και πεζές διαδρομές για πιο ασφαλείς μετακινήσεις.
1: Με νέες πεζοδρομήσεις για περισσότερο χώρο στους πεζούς.
0: Με έξυπνες λύσεις για όλους.
1: Με εναλλακτικές επιλογές μετακίνησης με τα City Bus.
0: Κινούμαστε έξυπνα. Κινούμαστε με ασφάλεια. Κινούμαστε μαζί.
1: Δήμος Ηρακλείου. Κινούμαστε μπροστά. Μαζί.
2: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. Από το 2000, πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz, κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική, καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts. Στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο. Γραφείο, φανοποιείο, στη Μάνου Κατράκη 12, στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης, από το 2000 και συνεχίζουμε μπροστά.
0: Οκτώβριο στη Ραβένα, με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα στη Ραβένα.
3: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε. Γιαούρτι στραγγιστό, φάγε το ΤΑΛ, πλήρες ή ελαφρύ, συσκευασία ενός κιλού, μόνο 3,99 €. Δημητριακά φίτνες με σοκολάτα, 375 γραμμάρια, μόνο 2,89 €. Αρακάς παρμπαστάθης, 420 γραμμάρια, μόνο 1,45 €. Μακαρόνια Μακβελ, νούμερο 6 ή νούμερο 10, 500 γραμμάρια, μόνο 59 €. Για να είσαι κερδισμένος εσύ και ο τόπος σου, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός.
4: Για πόρτες εσωτερικού χώρου στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massif, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα ετοιμοπαράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Χατζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
0: Το 1997 ιδρύσαμε την Νόβα Απολιμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση,
5: Άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες κάναμε την Nova Απολιμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολιμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η εγγύησή σας.
6: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
5: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση, από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία, είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης, ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
7: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
8: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: 984.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Lidl της περιοχής σου, μπες στο Lidl Plus και κέρδισε κουπόνι με 20% έκπτωση σε κρεατικά και πουλερικά. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες.
4: Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Δεν μου λες, Γιάννη, εσύ έχεις σύστημα συναγερμού.
6: Μα φυσικά ακάλυπτος είμαι. Έχω τελευταίας τεχνολογίας. Το έχω συνδεδεμένο και ασύρματα στο 24ωρο κέντρο για να επικοινωνεί ακόμη και αν μου κόψουν το καλώδιο ή το ρεύμα.
5: Εγώ έχω παλιό σύστημα.
6: Μα και εμένα παλιό ήταν, αλλά το αναβάθμισα στην Αρμάος με μόνο 29 ευρώ το μήνα με βίζα για 15 μήνες. Το χειρίζομαι και από το κινητό μου. Ανοίγω με το κινητό μου και τα φώτα.
5: Μπορώ να το κάνω κι εγώ.
6: Μα φυσικά. Κάλεσε στην Αρμάος ΑΕ στο 28 10 361 333. Θα έχεις όλα αυτά και θα είσαι ασφαλής και άνετος.
7: Αρμάος ΑΕ 28 10 361 333. Καλέστε μας τώρα. Δέλτα Κταίο Auto Vision. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
8: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Κταίο Auto Vision.
7: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κταίο Auto Vision.
8: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κταίο Auto Vision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
7: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
9: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
10: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
9: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
10: Σε καταλάχανα.
9: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
10: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
9: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
10: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
9: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
11: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκήπιων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
12: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
13: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
14: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
13: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κύκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα.
12: Μπα.
13: Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
15: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
16: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
15: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
16: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
17: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
14: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
13: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
14: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
13: Πολλά ή λίγα.
12: Δηλαδή.
13: Μπαξεβγάνης.
14: Κάτι λίγα.
13: Μπαξεβγάνης.
18: Η πρώτη εταιρεία ηλεκτροστατικής βαφής αλουμινίου στην Κρήτη παραμένει η κορυφαία. Τεκνογκέιτ Καρουζάκη.

0: www.karouzakis.gr. Life Care. Προϊόντα και υπηρεσίες που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής.
1: Ιατρικά, ορθοπαιδικά είδη, προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας των μεγαλύτερων κατασκευαστικών οίκων.
0: Με επιστοποίησεις ISO και EKVIL.
1: Σταθερά η πρώτη σας επιλογή.
0: Υπεύθυνα δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση από εξειδικευμένο προσωπικό.
1: Life Care. Εταιρεία συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΗ. Στο Ηράκλειο Πανεπιστημίου 18, λίγο πριν το Παγνί. Τηλέφωνο 2810-542-333 και 241-628. Και στις Μοίρες 25 Μαρτίου 134. Τηλέφωνο 2892-024-021. Και για ηλεκτρονικές αγορές στο livecare.pavlamedishop.gr.
2: 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει. 984. Η ώρα είναι 3:30.
3: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
4: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελιχθήκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Η καθημερινή φροντίδα μπορεί να γίνει πιο απλή με τις σωστές επιλογές. Στις 15 και 16 Οκτωβρίου, η Hamed Χαλαμπαλάκης σας προσκαλεί στα πρώτα Hamed Care Days στο κατάστημα της Κνωσού. 2 μέρες αφιερωμένες στη φροντίδα στο σπίτι με πρακτικές λύσεις για προστασία, περιποίηση, υγιεινή και περισσότερη άνεση στην καθημερινότητα. Δωρεάν ενημέρωση, δωρεάν δείγματα και ειδικές τιμές σε επιλεγμένα προϊόντα. Hamed Care Days. 15 και 16 Οκτωβρίου από τις 9 το πρωί έως τις 8:30 το βράδυ. Κνωσού 324. Hamed Χαλαμπαλάκης. Στην υπηρεσία της υγείας από το 1980.
6: Πού να ανοίξω επαγγελματικό λογαριασμό? Έχεις καμιά ιδέα?
7: Την καλύτερη! Λογαριασμός όψεως Credia Bank Prime Business με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως 50.000 ευρώ. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Με δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και πάγιες εντολές. Μάθε περισσότερα στο creditabank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Αγάπη μου! Άνοιξε! Ξέχασα τα κλειδιά μου! Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω!
9: Μόνωση μου! Άρε Ζήνωνα!
10: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις σκουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
11: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
12: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
13: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. Από το 2000, πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz, κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική, καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25, συνεργείο, βαφείο, φανοποιείο, στη Μάνου Κατράκη 12, στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης, από το 2000 και συνεχίζουμε μπροστά.
15: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Κλείσε ένα test drive στην Σερβίν Κρήτης ΑΕ, Λεωφόρο Σταδίου και η Καρουγωνία Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-660. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
17: Έως το Σάββατο, δόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
18: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
19: Έλα πάρε πάρε χαλιά με τη μέση στα πατώματα που πιο κάτω δεν έχει. Χαλιά από 80 και 125 ευρώ. Όλο το χαλί κυρία. Ναι ναι και τα κρόσια. Έλα δεν δίνω χαλί, βιοκαρπέτ δίνω.
20: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι.
1: Μπασάρ Χαλιών στη Βιοκαρπέτ Ηρακλείου για 10 ολόκληρες ημέρες. Από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου μέχρι και την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου. Από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ στη Λεωφόρο Κνωσού 195.
19: Τσάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Ηρακλείου.
20: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
21: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα, μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμφτικό. Γιατί η Φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 9.84. Η ώρα είναι 4.
1: Το Ηράκλειο αλλάζει. Και μαζί αλλάζει και ο τρόπος που κινούμαστε.
0: Με νέα πεζοδρόμια και πεζές διαδρομές για πιο ασφαλείς μετακινήσεις.
1: Με νέες πεζοδρομήσεις για περισσότερο χώρο στους πεζούς.
0: Με έξυπνες λύσεις για όλους.
1: Με εναλλακτικές επιλογές μετακίνησης με τα City Bus.
0: Κινούμαστε έξυπνα. Κινούμαστε με ασφάλεια. Κινούμαστε μαζί.
1: Δήμος Ηρακλείου. Κινούμαστε μπροστά μαζί. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν. Σεβασμό στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
2: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν.
1: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν.
2: Κόμβος Φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνες.
1: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
0: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
3: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
4: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Supermarket Festos. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε τυρί σε φέτες Ένταμ ή Gouda Real 500 γραμμάρια, μόνο 3 ευρώ και 19 λεπτά. Πτύπερα Λατίνι, οικογενειακή συσκευασία, 3x225 γραμμάρια, μόνο 1 ευρώ και 89 λεπτά. Υγρό πιάτο Νάβα Περλέ, 900 ml, μόνο 1 ευρώ και 74 λεπτά. Απορρυπαντικό πλυντηρίο Dixan Υγρό, 44 ή 48 μεζούρες, μόνο 6 ευρώ και 98 λεπτά. Σε κάθε γωνιά της Κρήτης, Supermarket Festos. Το δικό μας Supermarket.
1: Σηκώνομαι κάθε πρωί στις 6 ακριβώς. Είναι η πιο όμορφη ώρα της ημέρας. Ακούω όλη τη φύση να ξυπνάει σιγά σιγά. Χαίρομαι τη γη, ζω ελεύθερη, τρώω υγιεινά. Απολαμβάνω τη φροντίδα των δικών μου και την ομορφιά γύρω μου. Γι' αυτό το κάθε αυγό μου είναι γευστικό και θρεπτικό και φτάνει στα χέρια σας ολόφρεσκο.
6: Αυγά Ελευθέρας Βοσκής, Συντυχάκη. Αγαπάμε τις κότες μας, θα αγαπήσετε τα αυγά μας.
7: Life Care. Προϊόντα και υπηρεσίες που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής.
8: Ιατρικά, ορθοπαιδικά είδη, προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας των μεγαλύτερων κατασκευαστικών οίκων.
7: Με πιστοποίησεις ISO και EKVIL.
8: Σταθερά η πρώτη σας επιλογή.
7: Υπεύθυνα δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση από εξειδικευμένο προσωπικό.
8: Life Care, εταιρεία συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΗ. Στο Ηράκλειο Πανεπιστημίου 18, λίγο πριν το Παγνί. Τηλέφωνο 2810-542-333 και 241-628. Και στις Μοίρες 25 Μαρτίου 134.

0: έχετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.βασιλάκησαεβε.gr.
1: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα, στη Ραβένα.
2: 984.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: Όλες οι επιτυχίες, όλη μέρα. Δυνάμωσέ το. 984.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

ερωτεύσει. Φτάνει στο πρόσωπο να είναι ζωγραφισμένη. Και ενώ φοβάμαι μην τυχόν και νιώσεις τίποτα, μου λες πως βιάζεσαι

0: 1984. Η ώρα είναι 4:30.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φρυγανιές Elite, γάλα Δέλτα του τόπου μας και όσπρια 3α είναι hot. Και για να μην καείς, φρυγανιές Ταρένιες Elite 4 τεμαχίων, 1,56 €. Υγρό πλυντηρίου ρούχων Skip Wonder 37 μεζούρες, 7,37 €. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1,5 λίτρο, πλήρες ή ελαφρύ, 1,99 €. Φακές ψηλές 3α 500 γραμμαρίων, 1,53 €. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα μαριναρισμένη, 6,55 € το κιλό. Μήλα Στάρκινγκ Κρήτης, 1,45 € το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε. Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένη από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
4: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
3: Βεβαίως. Μοσχαρίσια μπιφτέκια μόνο 8,99.
5: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
6: Ηρέμησε αγάπη μου. Τρεις μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
7: Τρεις μέρες σεμινάριο. Με τη γραμματέα σου.
6: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό. Κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε Ζήνωνα! Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
8: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
9: Έως το Σάββατο, στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη, τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό, μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά Pepsi, Eevee, 7-Up, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο.
8: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
10: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
11: Α, καλά. Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
10: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
11: Τσίκα τα λάχανα.
10: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
11: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
10: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
11: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
10: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
12: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
13: Γιώργο, Γιώργο!
14: Yeah. Έλα να σου πω, γαμπρέ μου. Το παλιό αυτοκίνητο, βρε, πότε θα το ξεφορτωθείς? Μας πήραν χαμπάρι γείτονες.
15: Χαλάρωσε, πεθερά. Είμαι συναισθηματικά δεμένος.
14: Συναισθηματικά δεμένος? Μα το έχεις παρατημένο από το 90. Και τις μπαταρίες στον γκαράζ? Για τέχνη τις μαζεύεις?
15: Έλεγα να τις ανακυκλώσω. Αλλά πού χρόνος?
14: Άκου να σου πω. Στου καφέρι θα τα ξεφορτωθείς όλα πριν έρθω να τα κάνω εγώ με τα ίδια μου τα χέρια. Αυτοκίνητα, συσκευές, μπαταρίες, λαμπτήρες, μέταλλα, ό,τι παλιό σίδερο έχεις. Τους θυμάμαι από το 1979. Εγγυημένα, ξέρουν τι κάνουν.
15: Καλά, καλά, πεθερούλα. Αφού το λες εσύ, καμία αντίρρηση. Θα τους πάω τα πάντα πριν με ανακυκλώσεις εσύ.
13: Κέντρο ανακύκλωσης Καθαίρης ΑΒΕ. Ό,τι μέταλλο κι αν έχεις, εδώ θα βρει το δρόμο του πριν το βρει η πεθερά σου. www.katheris.gr.
16: Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Lidl της περιοχής σου, μπες στο Lidl Plus και κέρδισε κουπόνι με 20% έκπτωση σε κρεατικά και πουλερικά. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
17: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
18: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα, μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: 984.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Δεν μου λες, Γιάννη, εσύ έχεις σύστημα συναγερμού.
3: Μα φυσικά ακάλυπτος είμαι. Έχω τελευταίας τεχνολογίας. Το έχω συνδεδεμένο και ασύρματα στο 24ωρο κέντρο για να επικοινωνεί ακόμη και αν μου κόψουν το καλώδιο ή το ρεύμα.
2: Εγώ έχω παλιό σύστημα.
3: Μα και εμένα παλιό ήταν, αλλά το αναβάθμισα στην Αρμάος με μόνο 29 ευρώ το μήνα με βίζα για 15 μήνες. Το χειρίζομαι και από το κινητό μου. Ανοίγω με το κινητό μου και τα φώτα.
2: Μπορώ να το κάνω κι εγώ.
3: Μα φυσικά. Κάλεσε στην Αρμάος ΑΕ στο 28 10 361 333. Θα έχεις όλα αυτά και θα είσαι ασφαλής και άνετος.
4: Αρμάος ΑΕ 28 10 361 333. Καλέστε μας τώρα.
5: Η καθημερινή φροντίδα μπορεί να γίνει πιο απλή με τις σωστές επιλογές. Στις 15 και 16 Οκτωβρίου η HAMED Χαλαμπαλάκης σας προσκαλεί στα πρώτα HAMED Care Days στο κατάστημα της Κνωσού. Δύο μέρες αφιερωμένες στη φροντίδα στο σπίτι με πρακτικές λύσεις για προστασία, περιποίηση, υγιεινή και περισσότερη άνεση στην καθημερινότητα. Δωρεάν ενημέρωση, δωρεάν δείγματα και ειδικές τιμές σε επιλεγμένα προϊόντα. HAMED Care Days, 15 και 16 Οκτωβρίου, από τις 9 το πρωί έως τις 8.30 το βράδυ, Κνωσού 324. HAMED Χαλαμπαλάκης, στην υπηρεσία της υγείας από το 1980.
6: Ποιότητα, στυλ, όλες οι τελευταίες τάσεις της μόδας. Εξυπηρέτηση, η επιτομή της αγοραστικής εμπειρίας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Καινοτόμα τμήματα οπτομετρίας και φακών επαφής. Ολοκληρωμένες λύσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως των διασημότερων οίκων. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 33. Ελευθερίου Βενιζέλου 15. Λιοντάρια. Αβέροφ 21. Μαρκάκης.gr. Από το 1960, η κορυφαία λυσίδα οπτικών στο Ηράκλειο.
7: Delta Acteo Autovision. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
8: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Delta Acteo Autovision.
7: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Delta Acteo Autovision.
8: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Delta Acteo Autovision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνες.
7: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
9: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάντε την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Κλείσε ένα test drive στην Σερβίν Κρήτης ΑΕ, Λεωφόρο Σταδίου και Ικάρου Γωνία, Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-660. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
11: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
10: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
11: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
10: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
11: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
10: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
12: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
14: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
15: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: 1,84.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φρυγανιές ελίτ, γάλα δέλτα του τόπου μας και όσπρια 3α είναι hot. Και για να μην καείς, φρυγανιές ταρένιες ελίτ 4 τεμαχίων, 1 ευρώ και 56 λεπτά. Υγρό πλυντήριο ρούχων Skip Wonder 37 μεζούρες, 7 ευρώ και 37 λεπτά. Γάλα δέλτα του τόπου μας 1,5 λίτρο, πλήρες ή ελαφρύ, 1 ευρώ και 99 λεπτά. Φακές ψηλές 3α 500 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 53 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα μαριναρισμένη, 6 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Μήλα Starking Κρήτης, 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Οκτώβριο στη Ραβένα, με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα στη Ραβένα.
4: Δεκράκης. Από το 1981 κοντά σας. Με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων. Υλικά συσκευασίας. Απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία. Σε είδη βάπτισης και στολισμού. Ιδέες και υλικά διακόσμησης. Σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
5: Πού να ανοίξω επαγγελματικό λογαριασμό? Έχεις καμιά ιδέα?
6: Την καλύτερη! Λογαριασμός όψεως Credia Bank Prime Business με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως 50.000 ευρώ. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Με δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και πάγιες εντολές. Μάθε περισσότερα στο creditabank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
8: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεντάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Το Ηράκλειο αλλάζει. Και μαζί αλλάζει και ο τρόπος που κινούμαστε.
9: Με νέα πεζοδρόμια και πεζές διαδρομές για πιο ασφαλείς μετακινήσεις.
2: Με νέες πεζοδρομήσεις για περισσότερο χώρο στους πεζούς.
9: Με έξυπνες λύσεις για όλους.
2: Με εναλλακτικές επιλογές μετακίνησης με τα City Bus.
9: Κινούμαστε έξυπνα. Κινούμαστε με ασφάλεια. Κινούμαστε μαζί.
2: Δήμος Ηρακλείου. Κινούμαστε μπροστά μαζί.
10: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε
11: γιαούρτι στραγγιστό φάγε Total, πλήρες ή ελαφρύ, συσκευασία ενός κιλού, μόνο 3 ευρώ και 99 λεπτά. Δημητριακά fitness με σοκολάτα, 375 γραμμάρια, μόνο 2 ευρώ και 89 λεπτά. Αρακάς παρμπαστάθης, 420 γραμμάρια, μόνο 1 ευρώ και 45 λεπτά. Μακαρόνια Μακβελ, νούμερο 6 ή νούμερο 10, 500 γραμμάρια, μόνο 59 λεπτά.
10: Για να είσαι κερδισμένος εσύ και ο τόπος σου, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός.
12: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα
0: κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco Πόρτες Παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
13: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολιμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολιμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολιμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η εγγύησή σας.
14: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
15: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα, μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα. 984. Η ώρα είναι 6.
5: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
6: Α, καλά. Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
5: Ισχύει. Αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
6: Φύγα τα λάχανα.
5: Τα λάχανα. Εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
6: Ναι. Σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
5: Πού το ξέρεις. Μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
6: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
5: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
7: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
8: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένη από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
9: Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Lidl της περιοχής σου, μπες στο Lidl Plus και κέρδισε κουπόνι με 20% έκπτωση σε κρεατικά και πουλερικά. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
10: Χθες έκατσα να δω Premier
11: City United.
10: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
11: Με δουλεύεις?
10: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
11: Δεν είδα κάτι στα social.
10: Δεν κοίταξες καλά.
11: Πόσταρες κάτι?
10: Εννοείται πόσταρα. Social.
12: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Ξέρω, μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου, σου λέω.
14: Θυμώνωση. Άρε, Ζήνωνα.
15: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
16: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. Από το 2000, πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz, κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική, καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Βαφείο, φανοποιείο, στη Μάνου Κατράκη 12, στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης, από το 2000 και συνεχίζουμε μπροστά.
17: Για κουζίνα και ντουλάπα, στη Βασιλάκη ΣΑΕΒΕ. Σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε 2 ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκη ΣΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
18: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
19: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
20: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τη τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης, ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
0: 984.

0: Δελτίο ομορφιάς στον 984. Αυτή την εβδομάδα στα Hondo Center θα βρείτε επιλεγμένα σετς από τα Brand Clinique με όφελος 30 και 40%. Υπάρχουν μέρες που θέλετε κάτι καινούριο, ένα νέο outfit, ένα αξεσουάρ που θα απογειώσει την εμφάνισή σας. Για όλες αυτές τις στιγμές υπάρχουν τα πολυκαταστήματα Hondo Center. Αν αγαπάτε τις έξυπνες αγορές και θέλετε να τα βρίσκετε όλα σε ένα σημείο, η απάντηση είναι Hondo Center. Για την ανανέωση της καρδαρόμπας σας, επισκεφτείτε το κοντινότερο κατάστημα Hondo Center και επιλέξτε εσώρουχα σλόγγι. Αγοράζοντας δύο προϊόντα, έχετε όφελος 50% στο δεύτερο προϊόν. Επισκεφτείτε το κοντινότερο σας Hondo Center και ανακαλύψτε τα πάντα για την ομορφιά και τη μόδα. Hondo Center. Ένα υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.

0: 984.
1: Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 384. Η ώρα είναι 6:30.
1: Η καθημερινή φροντίδα μπορεί να γίνει πιο απλή με τις σωστές επιλογές. Στις 15 και 16 Οκτωβρίου, η HAMED Χαλαμπαλάκης σας προσκαλεί στα πρώτα HAMED Care Days στο κατάστημα της Κνωσού. Δύο μέρες αφιερωμένες στη φροντίδα στο σπίτι με πρακτικές λύσεις για προστασία, περιποίηση, υγιεινή και περισσότερη άνεση στην καθημερινότητα. Δωρεάν ενημέρωση, δωρεάν δείγματα και ειδικές τιμές σε επιλεγμένα προϊόντα. HAMED Care Days, 15 και 16 Οκτωβρίου, από τις 9 το πρωί έως τις 8:30 το βράδυ, Κνωσού 324. HAMED Χαλαμπαλάκης, στην υπηρεσία της υγείας από το 1980.
2: Δέλτα Κτέο Auto Vision. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
3: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Κτέο Auto Vision.
2: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κτέο Auto Vision.
3: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κτέο Auto Vision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνες.
2: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
4: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Κλείσε ένα test drive στην Σερβίν Κρήτης ΑΕ, Λεωφόρο Σταδίου και Ικάρου Γωνία, Νέα Λικαρνασσός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-660. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
7: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το Ηράκλειο αλλάζει. Και μαζί αλλάζει και ο τρόπος που κινούμαστε.
5: Με νέα πεζοδρόμια και πεζές διαδρομές για πιο ασφαλείς μετακινήσεις.
2: Με νέες πεζοδρομήσεις για περισσότερο χώρο στους πεζούς.
5: Με έξυπνες λύσεις για όλους.
2: Με εναλλακτικές επιλογές μετακίνησης με τα City Bus.
5: Κινούμαστε έξυπνα. Κινούμαστε με ασφάλεια. Κινούμαστε μαζί.
2: Δήμος Ηρακλείου. Κινούμαστε μπροστά. Μαζί.
8: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
9: Α, καλά. Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
8: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
9: Σε κατά λάχανα.
8: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
9: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
8: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
9: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
8: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
10: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
0: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: εσύ τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Lidl της περιοχής σου, μπες στο Lidl Plus και κέρδισε κουπόνι με 20% έκπτωση σε κρεατικά και πουλερικά. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
4: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
5: House of Witches. Βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
6: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Άσε με να δω.
9: Το βλέπεις.
8: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
9: Ωραία.
8: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο.
9: Αυτό άγνωστο.
8: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
9: Οκ.
8: Οκ, τι.
9: Οκ, θα πάμε.
10: Επισκέψου τον δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη. Και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη. Και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
1: 984.

Θέλεις επιτυχίες. Ακούς 984. Ο σταθμός για τις επιτυχίες στο Ηράκλειο.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: 1984. Η ώρα είναι 7:30.
1: Το Ηράκλειο αλλάζει. Και μαζί αλλάζει και ο τρόπος που κινούμαστε.
2: Με νέα πεζοδρόμια και πεζές διαδρομές για πιο ασφαλείς μετακινήσεις.
1: Με νέες πεζοδρομήσεις για περισσότερο χώρο στους πεζούς.
2: Με έξυπνες λύσεις για όλους.
1: Με εναλλακτικές επιλογές μετακίνησης με τα City Bus.
2: Κινούμαστε έξυπνα. Κινούμαστε με ασφάλεια. Κινούμαστε μαζί.
1: Δήμος Ηρακλείου. Κινούμαστε μπροστά μαζί.
3: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
4: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
3: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
4: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897. 042-322.
5: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
6: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. Από το 2000, πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz, κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική, καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο, βαφείο, φανοποιείο στη Μάνου Κατράκη 12, στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης. Από το 2000 και συνεχίζουμε μπροστά.
2: Η γρίπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρίπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
7: Λίγες διαφημίσεις.
0: Πολύ μουσική. 984.

0: 984.
1: Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα.

0: στο βιογραφικό σου.
1: 9.84. Η ώρα είναι 8.
2: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Νόβη μετανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
1: Δεν είναι μαγεία, είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet, όλα είναι δυνατά.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ποιότητα, στυλ, όλες οι τελευταίες τάσεις της μόδας. Εξυπηρέτηση, η επιτομή της αγοραστικής εμπειρίας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Καινοτόμα τμήματα οπτομετρίας και φακών επαφής. Ολοκληρωμένες λύσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως των διασημότερων οίκων. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 33. Ελευθερίου Βενιζέλου 15. Λιοντάρια. Αβέροφ 21. Μαρκάκης.gr. Από το 1960, η κορυφαία λυσίδα οπτικών στο Ηράκλειο.
5: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
6: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Άσε με να δω.
8: Το βλέπεις?
7: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
8: Ωραία.
7: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
8: Αυτό άγνωστο.
7: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
8: Okay.
7: Okay, τι?
8: Okay, θα πάμε.
9: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
1: 984.

0: θέση τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.
3: Ήταν.

0: 1984. Η ώρα είναι 8:30.
1: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
2: Από το μακρινό Λονδίνο του Βορρά μέχρι την νοτιότερη πόλη της Ευρώπης. Από Γιάννενα, Περιγιάλη, Λαύριο, Κάριστο, Ζευγολατιό, Κερατέα. 7 θεατρικές ομάδες ανοίγουν πανιά και σαλπάρουν για την Ιεράπετρα. Τιμόμενα πρόσωπα ο κορυφαίος Γιώργος Κουμεντάκης και ο διακεκριμένος Γιάννης Μετζικόφ. Η Ιεράπετρα τιμά το θέατρο. 14ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Ιεράπετρας, 24 Οκτωβρίου έως 7 Νοεμβρίου. Μια μεγάλη συνάντηση, μια όμορφη συλλογική γιορτή.
0: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

Θα ξεφοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το ύψομέ.

λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 9:30. Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: δεν είναι τυχαίο. Είναι ωραίο. 984.
1: Ωραία, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνάει.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει. Που σε ανεβάζει.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Όλες οι επιτυχίες, όλη μέρα. Δυνάμωσέ το. 984.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

θέλεις επιτυχίες. Ακούς 984. Ο σταθμός για τις επιτυχίες στο Ηράκλειο.

0: τραγουδίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη η μέρα.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

Παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις. 984.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

κατέβα και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: Παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

Ελληνική μουσική. Μόνο επιτυχίες. 984.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.